0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Loving a thousand different flavors.

She's a hold up. I wanna take it slow. Το ανεβάζεις story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενοτορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τονίσε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν. Θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διαβουλεύσεις διήρκησαν περισσότερο από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κάποια κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει τον Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενοτορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενοτορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε βίντεο

0: το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η συνεχή ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΛΙΖΕ, στο επίκεντρο της διαβούλευσης των Ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία υπό το πρίσμα των πρωτοβουλειών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της G7, αλλά και των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η Κολομβία, ο αγώνας της Κολομβίας, η οποία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. Να είστε καλά, καλημέρες. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, είτε καθοδόν προς την εργασία, είτε στο σπίτι με την πρώτη γουλιά καφέ και προετοιμασία πρωινού, έτσι και πρωινής διαδικασίας, ή στην ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας, σιγά-σιγά, παράδοση και ξεκούραση. Όπως και να έχει, είτε κάποιοι άλλοι για κάποιο ταξιδάκι, για κάποιες διακοπές, Κώστα μου, έτσι είναι και αυτοί. Γιατί όχι, είμαστε, μην ξεχνάμε, είμαστε στο πρωινό της 24ης Ιουνίου. Έχουν ξεκινήσει και κάποιες διακοπές και βεβαίως θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση στο τέλος αυτού του μήνα, στο 15ήμερο το 1ο του Ιουλίου και μετά βεβαίως οι περισσότεροι τον Αύγουστο.

όπως και να έχει, πάντως εμείς εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δηλαδή δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλες τις εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, απασχολούν εμάς και βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας μεταφέρουμε καθημερινά για να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Η κυβέρνηση καταθέτει λοιπόν νομοθετική, όπως γνωρίζετε, ρύθμιση που επεκτείνει σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη τα ωφέλη της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Έτσι λοιπόν η διάταξη αυτή προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι το διάστημα μεταξύ των δύο διαδοχικών καταβολών, υιοθετώντας την ευνοϊκότερη ερμηνεία προς τους οφειλέτες, αυτή δηλαδή την οποία υιοθέτησε και την απόφαση την οποία μάλλον έβγαλε ο Άριος Πάγος και υιοθετεί η κυβέρνηση. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώντας έτσι το υπόλοιπο της οφειλής και της εναπομείνασης δόσης. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η παρέμβαση αυτή δίνει οριστική λύση στις διαφορετικές ερμηνείες που είχαν προκύψει από την πλευρά των τραπεζών αλλά και των services, αποτρέπει τον νέο κύκλο δικαστικών προσφυγών και οδηγεί έτσι σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης για χιλιάδες νοικοκυριά. Η ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν επηρεάζονται. Όλα αυτά βεβαίως στο σημερινό πρώτο θέμα της ημέρας, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς θα γίνει. Θα έχουμε σήμερα στην Βουλή την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, αυτής της υιοθέτησης της απόφασης του Αρείου Πάγου από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και του κ. Πιερακάκη. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχει και φέρνει μαζί της αυτή η ρύθμιση. Και βεβαίως έχουμε αναλυτικό το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαυλό. Από την άλλη, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την διαδικασία και τα ζητήματα που είναι με τον πόλεμο και βεβαίως με την κουβέντα και την συζήτηση και τη διπλωματία η οποία προσπαθεί μέσω των συζητήσεων να φέρει ένα τέλος σε αυτήν την εχθροπραξία, σε αυτόν τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο στη Μέση Ανατολή, είναι στο βεβαίως στο προσκήνιο και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την διαδικασία αυτή. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συζητήσεις, έχουμε τα ζητήματα και βεβαίως την απόλυτη δήλωση του κυρίου Ντονάλντ Τραμπ εχθές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχθούν τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το ουράνιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στο προσκήνιο. Από την άλλη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς πάντως να έχει εκδοθεί κάποια κοινή ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Την ίδια ώρα έχουμε και ευτυχώς πέρασμα και κάποιων πλοίων από το στενό του Ορμούζ, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι περιπλέκονται ολίγων για το τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς θα περάσουν. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από τα στενά και κατευθύνονται προς προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νοτιού Κορέας. Την ίδια ώρα, ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς την Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Αυτά λοιπόν για το πώς γίνεται η διέλευση και για το πώς υπάρχει αυτή η διέλευση και βεβαίως με όλο αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος φαίνεται ότι θα προκύψει ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου. Ο φωνικός καύσωνας στην Ευρώπη, ο καύσωνας της Ευρώπης στην Ευρώπη που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με κόσμο ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα σημείο δροσιάς, με κόσμο ο οποίος προσπαθεί να ανταπεξέλθει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Προφανώς δεν είναι μαθημένοι οι Ευρωπαίοι έτσι, συμπολίτες μας, σε αυτή τη μεγάλη γυραιά Ήπειρο. Προφανώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Προφανώς είναι και από τους λαούς οι οποίοι δεν έχουν και την άμεση σχέση με τη θάλασσα, οπότε δεν ξέρουν και πολύ καλό κόλλημπι. Και δυστυχώς έχουμε πολλούς πνιγμούς, δυστυχώς, σε αυτή την κατάσταση. Θα παραμείνει, φαίνεται, όπως λένε οι τοπικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, μέχρι και την Κυριακή αυτός ο καύσωνας. Δηλαδή, μιλάμε για 42 βαθμούς και μιλάμε για χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Ιταλία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και η Γαλλία με 42 βαθμούς. Φαντάζεστε τη Γερμανία τι ακριβώς γίνεται και τι κακός χαμός γίνεται. Κάτι το οποίο προφανώς ταλαιπωρεί και αν το θυμάστε, ήμασταν μικροί και μεγαλώσαμε, Γιάννη Κολογηθά, το κτηματολόγιο. Φαίνεται τώρα άλλη μια δήλωση από πλευράς πρωθυπουργού αυτή τη φορά ότι ολοκληρώνεται όλη αυτή η εκκρεμότητα. 200 ετών έχει επιληθεί. Υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός με αφορμή εκδήλωση που υπήρξε. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Ενώ επίσης βεβαίως Γιάννη Κολογηθά, αχ, βρε Ανδρέα, που εξτόμησε η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, που να την άκουγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου ή που να έβλεπε και ο Ανδρέας Παπανδρέου όλα αυτά.

οποίες συμβαίνουν στα του Πασόκ. Σήμερα είναι η εκδήλωση στο Καλέντζι, παρουσία βεβαίως του αρχηγού του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Σκανδαλίδη, έτσι τιμώντας τα 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σήμερα επίσης κύριο Κομωσία του κύριου Γιάννη Στουρνάρα, ενώπιον του Προεδρού της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για την τρίτη θητεία του, ο μακροβιότερος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Πάμε να τα παραθέσουμε σιγά σιγά και βεβαίως να ακούσουμε και όλα τα ηχητικά και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είπαμε ο Κώστας Πανός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές πάντοτε ταυτισμένες και προσπαθώντας να τις συνδυάσει και με το ημερολόγιο Κωνσταντίνα Βαρσάβη με το σαν σήμερα και βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Αργυρόγια Μελιάρη, έτοιμη να απαντήσει στις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Επίσης, στην επικοινωνία μαζί, μέσω κινητού και διαδικτύου, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις ομιλίες Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τις τέλη διελεύσεις στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο κριτής και του Πρωθυπουργού για την τρίτη θητεία του, ο μακροβιότερος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Πάμε να τα παραθέσουμε σιγά σιγά και βεβαίως να ακούσουμε και όλα τα ηχητικά και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είπαμε ο Κώστας Πανός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές πάντοτε ταυτισμένες και προσπαθώντας να τις συνδυάσει και με το ημερολόγιο Κωνσταντίνα Βαρσάβη με το σαν σήμερα και βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Αργυρόγια Μελιάρη, έτοιμη να απαντήσει στις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Επίσης, στην επικοινωνία μαζί, μέσω κινητού και διαδικτύου, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις ομιλίες Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν.

ορμούς στο πλαίσιο πάντοτε της τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου και θα παρουσιάσει την προκατακτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ έφελοι αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν το όνειρά του και θα καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε συνέντευξή του εχθές στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Στο μεταξύ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώσει των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο ότι θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών αύριο Πέμπτη, οπότε κεραμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις χθες κάλυψαν τα πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας, ενώ οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, που θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στην προσωρινή δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ αλλά και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του ΟΜΑΝ. Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νότιο-κορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται προς προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νοτιού Κορέας. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για τον αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, 28 Φεβρουάριου. Ο Τραμπ πάντως, να ξέρετε, ότι διατηρεί ακόμη το δικαίωμα του βέτο, το οποίο για να ξεπεραστεί θα να διεξαχθούν νέες πληροφορίες και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου και να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 στον καθένα. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις ψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40-43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 τώρα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Τρεις ακόμη άντρες εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη, που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Νομοθετική αυτή διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριοπάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε άρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγοι από μια εκκρεμότητα 10 ετών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Ο Πρωθυπουργός εχθές, κ. Μητσοτάκης, περιέγραψε το κτηματολόγιο ως μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και της αντιδιαφάνειας από το παρελθόν, προσθέτοντας επίσης ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030.
Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα για τον ίδιο, από τον ίδιο

σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπάλας Ουσβάρη κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτροπών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας. Νωρίτερα, πάντως, διαβιβάστηκε στην Βουλή το αίτημα άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, καθώς αφορά ευρωπαϊκές δραστηριότητες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δαδακάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές της Ευβίας, στην Κορινθία αλλά και στη Βιωτία. Συνέλθε πάντως εχθές, να ξέρετε, και 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπερισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά σε δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο όμως, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός το ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προανακριτικές τους καταθέσεις. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μετά από ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί εχθές μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άνδρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας, 11 ώρα το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος, θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στο κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης επαναλλακτικής απεργίας που έχουν προκηρύξει. Την ίδια ώρα προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, σε 4ωρη θέση εργασία από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στην Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δίθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Στην αθλητική ενημέρωση, στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Πορτογαλία επικράτησε χθες του Ουζμπεκιστάν με 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε του Παναμά με 1-0, ενώ είμαστε στο 23ο λεπτό και η Κολομβία είναι 0-0 με το Κόγκο. 5:23 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και παραμένει λοιπόν η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση του στενότου Ορμούζ στο πλαίσιο πάντα οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στον Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θέλω πάντως παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές υποστήριξε ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριθων, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ εχθές, ερωτώμενος από δημοσιογράφους, τι απαντά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους στο Ιράν. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν, είναι κυκλισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς να νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε από τη σειρά του ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του χθες στο Ισραηλινό κανάλι 7. Σε δηλώσεις τώρα εχθές το βράδυ από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα που του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδεμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πυράβλοι δεν περιλαμβάνουν το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο κ. Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Για όλα αυτά λοιπόν και για ό,τι ακριβώς
άλλο συμβαίνει και τι γίνεται με τα στενά του, με τι γίνεται με το στενό του ορμού, τι γίνεται με τον

0: τις επιθεωρήσεις για τα ζητήματα των πυραυλικών όπλων και του ουρανίου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη ο αναλυτής μας, ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε και νέες δηλώσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο φυσικά. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν είναι στην Πενσιλβάνια αυτή τη στιγμή. Συνεχίζεται τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είπε ότι το Ιράν κάνει λάθος που λέει ότι δεν θα πάνε οι επιθεωρητές του πυρηνικού προγράμματος. Θα πάνε, λέει ο πρόεδρος, και θα επιθεωρήσουν όλες τις εγκαταστάσεις του. Λέει επίσης ότι κάνουν λάθος, ξέρουν ότι κάνουν λάθος. Μας είπαν ότι το δέχονται, το έχουμε καταγράψει. Θα γίνουν 100% επιθεωρήσεις. Το ρώτησε ένας συνάδελφος πότε θα γίνουν αυτές οι επιθεωρήσεις. Την κατάλληλη στιγμή, είπε ο πρόεδρος, δεν υπάρχει βιασύνη. Επίσης να σου πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αλλάζει με τις δηλώσεις του, αλλάζει αυτά που ξέραμε σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το Λίβανο. Λέει ότι πρέπει να αποδεσμευτεί η συμφωνία με το Ιράν από την όποια συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Λένα, όπως καταλαβαίνουμε. Και επίσης λέει ότι τα προβλήματα τα δημιουργούν οι εντολοδόχοι του Ιράν. Αυτοί εκτοξεύουν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη και συμμετέχουν σε τρομοκρατικές ενέργειες και αναφέρθηκε στη Χαμάς και στη Χεζμπολάχ.
2: Ναι, Μιχάλη, οι τόσες διαφωνίες όμως είτε είναι στρατηγική επιλογή ή απλώς όλες οι πλευρές έχουν χαθεί κάπως στη μετάφραση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όποιο κόστος, γιατί έχουμε και ένα περιθώριο, μια προθεσμία που τρέχει, Μιχάλη.
1: Πάντως οι δηλώσεις από την Τεχεράνη και από το Λευκό Οίκο προκαλούν μεγάλη ανησυχία, λογικό, καθώς αποδεικνύεται ότι παραμένουν οι διαφορές σε πολύ σημαντικά θέματα. Δηλαδή φαίνεται να μην συμφωνούν στην συμφωνία και να μην συμφωνούν σε αυτό που διαπραγματεύτηκαν στον Μπούρκεστοκ, Λένα. Ο πρόεδρος Τραμπ, σε αντίθεση με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, έθεσε ως κόκκινη γραμμή την επιθεώρηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει πλήρως και απόλυτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότερου επίπεδου για πολύ καιρό στο μέλλον. Μάλιστα είπε ότι στο Άπειρον έχει συμφωνήσει. Βεβαίως το Ιράν απορρίπτει κάθε σκέψη για επιθεώρηση και καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε στο πιο σοβαρό ζήτημα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι διαφορές είναι τεράστιες. Και προκύπτει το ερώτημα αν ο αντιπρόεδρος Βάνς έλεγε αλήθεια όταν ανακοίνωνε την επιστροφή των επιθεωρητών ή απλά λένε, ξέρω εγώ, είναι ένα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων μήπως.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Μιχάλη Γνατίου. Ακούσαμε και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ για το τι ακριβώς ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αναφορικά με το εάν και εφόσον τα πράγματα είναι έτσι. Σταμάταγα αμέσως τις συνομιλίες και τις συναντήσεις. Δεν έχουν δίκιο και κάνουν λάθος, είπε ο κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Τον ακούσατε στη μετάφραση που κάναμε. Την ίδια ώρα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, παράλληλα ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα πριν από λίγο στην Ουάσιγκτον, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από τις 8 ώρες και πλέον διαβουλεύσεων, χωρίς πάντως να έχει εκδοθεί καμία κοινή ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Από το Σανό του Ορμούζ τώρα προσπαθούν να βρουν έναν διάβλο στον οποίο και ένα θαλάσσιο διάδρομο στο οποίο να περνάνε χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όλα αυτά βεβαίως στη διάρκεια των συνομιλιών και πάντοτε με αυτή την πολύ πολύ σημαντικό στενό του Ορμούζ για την οικονομία και βεβαίως για όλα τα κράτη τα οποία προφανώς από εκεί περνάνε τα πλοία τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής για τα θέματα του πολέμου και των διαπραγματεύσεων και των διαβουλεύσεων έτσι ώστε να υπάρξει οριστική και τελική λύση στον πόλεμο αυτό. Πώς θα πάνω, τίτλοι ειδήσεων 5:30 με ό,τι νεότερα από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες.

Της Ελληνού στρατού. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του ορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο. Θόλο παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελαβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του ορμού, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του ορμού μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πάει το Μαξιλαρόπουλος Ξαπλόπουλος Τάκη μου, σήμερα κανονικά. Ρεπό ήταν και πέρασε, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. 42 βαθμούς λέει στη Γερμανία, κάποιες πόλεις τους γνωρίζουν μόνο ως βαθμολογία στην Bundesliga. Καλημέρα Τάκη. Επίσης, στο Σεμεσφαίρι έβλεπα ελληνική ταινία και κάποια στιγμή είχε γύρισμα με πλάνο στο έτομα της Ακρόπολης σε σχέση με τις πρόσφατες φωτογραφίες που έχω δει, μάλλον ήταν το μισό. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. Καλή δύναμη στο τρίβο τα μιλήσια. Καλό πρωινό, Λαζαρε Γιαννούδη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη και εσένα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 24ης Ιουνίου, το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετων γεννητόρων αυτού. Έρικος Έρικ γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του Λιού 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Λιού 20 και 51 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν την Κωνσταντινούπολη, τον νέο μάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Ρωσία. Πάμε στο 1821 που ιδρύεται με απόφαση των προκριτών της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Όλα αυτά βεβαίως. Θυμάστε και την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές των Αλεκ Γκίνες και τον Βίλιαμ Χόλντεν. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία με τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολαμού Σολαμού. 1911 γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντίνο συγγραφέα. Το 1932 γεννιέται ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρντ, Καναδός ακτιβιστής. Ο ιδρυτής της Greenpeace, ενώ σας σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον άσο βεβαίως του και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Σας σήμερα το 1987 γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. 1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Παπα Αλέξανδρου του Έκτου. Το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε και το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Και σαν σήμερα, έτσι θα σας πάμε μουσικά, διότι σαν σήμερα, πώς το λένε. Σήμερα έφυγε από τη ζωή Θεοδόση, θα σ' αρέσει αυτό τώρα. Κάτσε λίγο να χορέψεις λίγο δεξιά. Προλαβαίνεις να βγάλεις αλάρμ να κάνεις δεξιά. Φεύγει από τη ζωή το 1935 ο Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο. Πάμε να χορέψουμε. Το χορεύει τώρα ο Γιάννης, να ξέρεις, με τον Μάνο, Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la

Καλημέρες, καλό πρωινό. Έτσι λίγη μουσική ανάσα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ όλων των θεμάτων σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και επίσης θα σας αρέσει και αυτό και στην Κατερίνα. Κατερίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό, Κατερίνα Σερέτη. Καλημέρα, Νίκο Ποφάντη. Καλημέρα, Άννη Γιώγα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Το 1942, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα. Ο Βρετανός μουσικός ντράμερ αλλά και ιδρυτικό μέλος και παραμένει ακόμη στο συγκρότημα των Fleetwood Mac. Γεννιέται ο Mick Fleetwood. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: και από το Σπύρο του Δούμακ. Πάμε τώρα στο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σα λέω ότι ο κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο θα είναι 8 η ώρα εδώ στο κεντρικό διαθάλαμο του Sky με τον Άρη Πορτοσάλτε για να δώσει τι δικέ του απαντήσει σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, διότι στη Βουλή διαβιβάζεται το αίτημα άρση ηλία του κύριου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην επίτροπο κατηγορείται, να θυμίσουμε, για ένταξη εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακούργημα. Έχει ήδη κληθεί δύο φορέ να δώσει εξηγήσει, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικέ αρχέ έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη δράση τη ΜΚΙΟ του κυρίου Αντώνιο Παντσέρη. Θυμάστε τι είχαμε, Βακαηλή και όλα αυτά, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσει με επεξίδα το Κατάρ. Ρεπορτάζ, είπαμε, Έλενα Γαλάρη.
1: Αμελητή στη Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε διατελέσει επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIAT Impunity του Αντώνιο Παντσέρη. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Qatargate. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει συνολική αμοιβή 75.000 ευρώ. Αν και τα χρήματα έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχεση του, η βελγική δικαιοσύνη τον καλεί για να δώσει εξηγήσεις για κακουργήματα που αφορούν στην ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε κυρίως επειδή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρά το ότι είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές δύο φορές, δεν εμφανίστηκε. Στη δικογραφία, εκτός από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση FIAT Impunity, του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, γίνεται αναφορά και για ένα ταξίδι του Δημήτρου Αβραμόπουλου.

0: με τα παιδιά τους στο Κατάρ, αλλά και στη διαδικασία άρσης βίζας για τους πολίτες του Κατάρ από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Προφανώς και δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι αν νομοτύπος είχε ενημερωθεί, είναι πέραν υβέβαιο ότι ήταν παρόν και θα έδινε εξηγήσεις. 4 ολόκληρα χρόνια ψάχνουν να τεκμηριώσουν το Qatar Gate και μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει τίποτα, γιατί δεν υφίσταται Qatar Gate. Και οι εφημερίδες εδώ στο Βέλγιο μιλούν πλέον για Belgian Gate, με τα λάθη και τις παλινοδίες της βελγικής δικαιοσύνης.
0: Για την υπόθεση του Qatar Gate είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο πρώην σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο κύριος Αβραμόπουλος αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στο Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι για τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
0: Για το θέμα ρωτήθηκε και η Κομισιόν.
3: Το Κολέγιο των Επιτρόπων έλαβε μια απόφαση εδώ, έχει σημασία, με αριθμό επιφυλάξεων, με έναν αριθμό θα λέγαμε όρων συνημμένων. Ξαναλέω, αυτή η απόφαση είναι επίσης διαθέσιμη δημόσια, μπορείτε να δείτε τους όρους που ο πρώην Επίτροπος θα έπρεπε να τηρήσει τυπικά.
0: Μετά την άρση της ασυλίας του κύριου Αβραμόπουλου, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεσή του κριθεί από τις ελληνικές ή τις βελγικές δικαστικές αρχές.
3: Στο Γιάννη Σουλιώτη αμέσως, διότι έδωσε χθες περισσότερα στοιχεία με τη Λένα Φαντζάνη στο κεντρικό δελτίο, να τον ακούσουμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κομισιόν και ότι η Επιτροπή Ιδεοντολογίας είχε δώσει όντως το πράσινο φως για την απασχόληση αυτού του κυρίου Αβραμόπουλου.
4: Από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Ιδεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει λόμπινγκ, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως Επίτροπος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Βασκαϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
5: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση.
4: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρη που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
3: Τώρα προφανώς ήταν και αναμενόμενο, έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις για το ζήτημα αυτό του κ. Αβραμόπουλου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
6: Το δρόμο της Βουλής πήρε η υπόθεση Αβραμόπουλου μετά τη διαβίβαση του αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate.
7: Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Άλλο είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις.
6: Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ήδη την άρση της ασυλίας του. Αίτημα που θα κρίνει αρχικά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και στη συνέχεια η Ολομέλεια.
8: Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
6: Θέση που επικαλείται η κυβέρνηση, ενώ το Πασόκ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
9: Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
10: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο Πασόκ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση,
9: Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
10: Όχι, υπήρχε σύλληψη στην μία υπόθεση.

0: Διερεύνηση στη μία φυλάκιση, και σύλληψη.
1: Και υπήρχαν μετρητά.
0: Στη μία υπόθεση,
1: υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα.
2: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά γεννά και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
3: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσει και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι σημαίνει στο Βελγίο. Εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο 22 συλλάβανε την κυρία Καηλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακίσαν ελλείψει στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
4: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη τη κυρία Σασμακοπούλου. Και το ανασύρωσε τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν είναι καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
2: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου για τη διαρροή των emails από Δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24.
5: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένη ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας, είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία το κράτος.
6: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
2: Εκτός από την υπόθεση Ασημακοπούλου, αντιδράσεις ξεσήκωσαν και οι εξελίξεις για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Κανείς δεν μπορεί να πέφτει πια από τα σύννεφα κάθε φορά που αποκαλύπτεται ο χώρος των εκατομμυρίων γύρω από τα λόμπι της αμαρτωλές ΜΚΟ.
7: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος.
8: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα.
9: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής των ευελπίδων.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της.
10: Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Ψηφίζεται σήμερα, να ξέρετε, η διαδικασία και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της, του νόμου Κατσέλη. Ψηφίζεται σήμερα στο Κοινοβούλιο. Έρχεται ο κ. Σιρακάκης, θα είναι στο Κοινοβούλιο σήμερα. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Όπως τονίζει με ανάρτησή του χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλό. Τι προβλέπετε, τι αλλάζει. Και όλα αυτά λοιπόν στο σχετικό ρεπορτάζ για όλους εμάς, για όλους σας τους δανειολήπτες.
11: Τροπολογία που διευρύνει καθολικά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, χωρίς άλλες προσφυγές, καταθέτει η κυβέρνηση. Έτσι παίρνει νομική ισχύ ο υπολογισμός του τόκου επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, επιφέροντας δραστική εξοικονόμηση.
12: Νομίζω ότι είναι μια καλή προϋπόθεση αυτή για αυτόν που έχει πάρει δάνειο.
13: Θα μειώνεται, όπως είπατε. Πολύ ωραίο αυτό.
11: Η βελτίωση της αποπληρωμής των τόκων θα έχει αναδρομική ισχύ αφαιρώντας επιπλέον ποσά από το κεφάλαιο, κάτι που δεν προέβλεπε ξεκάθαρα η δικαστική απόφαση.
14: Για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά.
11: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δανείου με υπόλοιπο 144.500 ευρώ που για να εξοφληθεί είχε δώσει 731 ευρώ το μήνα για 25 χρόνια. Τώρα η αποπληρωμή κεφαλαίου θα είναι 482 ευρώ και ο τόκος 1 ευρώ.
15: Κλείνει αυτό το θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, αλλά γιατί στην ουσία έχει κλείσει με ένα απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά τέλος πάντων κλείνει. Σίγουρα για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη ενήμεροι και είναι ήδη στο νόμο Κατσέλη.
16: Είναι πάνω από 200.000 τουλάχιστον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ιστορική δικαίωση και μετά από μεγάλο αγώνα. Βγαίνουμε από ένα κυκαιώνα που είχαμε μέχρι τώρα, όπως προσφύγαμε με τη δικηγόρο εδώ, να μπορέσουμε να πάμε για ερμηνεία. Πού θα τοκίζεται η δόση στο κεφάλαιο.
11: Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις που έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο. Γεγονός που άνοιξε μεγάλη κόντρα.
17: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
18: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ.
19: Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες.
20: Αν μπαίναμε στη διαδικασία να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα.
21: Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες.
2: Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
11: Η τροπολογία κατατίθεται απόψε και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
10: Κατέθηκε χθες το βράδυ και ψηφίζεται σήμερα. Ένα έργο, τώρα αλλάζουμε θέμα, που έμοιαζε ακατόρθωτο, ολοκληρώνεται μια εκκρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή τη συζήτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκθυματολόγιο από μια εκκρεμότητα 10 ετών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Ενώ περιέγραψε το εκθυματολόγιο.

0: Λόγιος μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το παρελθόν, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030.
1: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Πάμε τώρα στην αριστερή πολυκατοικία, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ εκπνέει το τελεσίγραφο του κ. Παύλου Πολάκη, που ζητά από την ηγεσία να απαντήσει στο ερώτημα για συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο, Πέμπτη, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ η Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση με πολλά νέα στελέχη, άρωμα βεβαίως και Πασόκ, γιατί όχι να το κρύψουμε. Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ.
2: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στον Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τον οδικό χάρτη εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουμε τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε. Νομίζω ότι με ηγετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων για τον Σοκράτη Φάμελο, de facto. Αλλά πρέπει να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του.
4: Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση συμπόρευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδώσει, αυτό είναι μια ευθύνη που κατά τη γνώμη μου και με συνέστημα μέσα το λέω, ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η δημιουργία της Ελλάς εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερή πολυκατοικία, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στη μη συνεργασία με άλλα κόμματα και συσχετισμούς.
5: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης.
6: Ναι, είναι.
5: Ένας σοβαρός παίχτης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
7: Συνεργασία σημαίνει ότι επειδή μπορεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από ένα κόμμα, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει μία άτυπη συνεργασία, άτυπος διάλογος και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Ανακοινώθηκε σήμερα η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο νευραλγικό πόστο της οικονομίας, τομέαρχης αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουντετάκης, και αναπληρωτής ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παπάς. Τομεάρχης εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας και δικαιοσύνης η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη. Έλεγχο στο χαρτοφυλάκιο της παιδείας θα ασκεί η καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και στην υγεία ο χειρουργός Σπύρος Ρίτσας. Ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής αναλαμβάνει τον τομέα του πολιτισμού, την εξωτερική πολιτική ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Χάρης Τζίμητρας και την άμυνα ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Μαρίνος Σκανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο προστασίας του πολίτη. Το Σάββατο συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς.
0: Από το Λονδίνο τώρα ο Χάρης Δούκας αξιολογεί τις εξελίξεις στην Downing Street με αιχμή την αριστερά και πίσω εδώ ξεσπά καυγάς για τα πέρι συνεργασίας με το Πασόκ Καρφιά που επέστρεψε η Χαρλάουτρη Κούπη δείχνοντας τον Άδωνο Γεωργιάδη για να απαντήσει στον Δημήτρη Κερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Δέσσερα Βλεπάκη.
8: Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Δημήτρη Κερίδη να επιμένει στους χαρακτηρισμούς για τον Χάρη Δούκα και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ να επιστρέφει τα βέλη.
9: Είναι λάθος του Πασόκ, για το Πασόκ αναφέρομαι και για το Πασόκ μιλάω, να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη φύγει από το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου. Ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Δούκα?
10: Πιστοποιητικά, από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ δεν παίρνει για τα στελέχη του.
8: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έριξε καρφιά στη Χαριλάουτρη Κούπη για συναρχηγία με τον Χάρη Δούκα, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένο ως δήμαρχο. Πολιτικολογεί από την πρώτη μέρα που βγήκε για το πού θα πάει το Πασόκ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει.
10: Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Γιατί αν πράγματι κάποιος συναρχηγεύει και δίνει τον τόνο, ο κύριος Γεωργιάδη.
8: Αποστάσεις από τον Δημήτρη Κερίδη πήρε η Σοφία Βούλτεψη την ώρα που από την Ελλάς ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη.
6: Εγώ δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις στους ανθρώπους. Και βέβαια σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε το αξίωμά τους.
11: Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε τοξικούς. Και αντί να έχει την πολιτική ευθυξία να ζητήσει ένα συγγνώμη απέναντι στον εκλεγμένο Δήμα.

0: τηλέφωνο.
1: Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ να είναι διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση.
3: Πάμε στα προσφυγικά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τώρα εκεί, διότι τα προσφυγικά παραμένουν πραγματικά μια ανοιχτή πληγή της Αθήνας, με την εκάστοτε κυβέρνηση να δεσμεύεται κάθε φορά, αλλά και αυτό το έργο πάντα να κολλάει. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δούρδη.
4: Βράδυ Δευτέρας, ομάδα ατόμων κάνει πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Κάποιοι γράφουν συνθήματα στους τοίχους της οικίας του κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των προσφυγικών κατοικιών στην Αλεξάνδρας που βρίσκονται υπό κατάληψη εδώ και χρόνια. Είχε προηγηθεί νωρίτερα η μεταφορά κατοίκου και απεργού πείνας στο νοσοκομείο.
5: Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μετά από 138 ημέρες απεργίας, συνεχίζει να ζητά την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
6: Δεν θα χάσουμε τα σπιτάκια μας εδώ, την καβατζούλα μας. Εδώ πέρα είναι ευθύνη μας για τα παιδιά, για τις οικογένειες και για τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων.
7: Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις, χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλά λαϊκίζουν. Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβήσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα.
3: Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με το ρεπορτάζ το οποίο εδώ παραμένει να παίζει αποκλειστικά σχεδόν μόνο στον Sky, Manifesto και λίγο τώρα η ΕΡΤ. Μιλάμε για τη δίκη Λιγκερίδη. Ένας λοιπόν εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι και αυτός το Σεπτέμβριο, όχι τώρα. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προκρατικές τους καταθέσεις. Ο Νίκος Μαλιαράκης το ρεπορτάζ.
8: Ακόμη μια κατάθεση αστυνομικού στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι. Το Δεκέμβριο του 2023 βάζει στο στόχαστρο τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, προσπάθησε να φυγαδεύσει άτομο έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη χωρίς έλεγχο, παρά τη σαφή εντολή που δόθηκε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια.
9: Μα ζήτησε να βγάλει τον άλλον που συνόδευε γιατί ήταν δημοσιογράφος. Δεν είχε ούτε διαπίστευση ούτε ταυτότητα. Δεν του το επιτρέψαμε. Ρωτήσαμε το κέντρο και μας είπαν όχι. Άκουσα κάποιον αστυνομικό να λέει: ο διευθυντής Πειραιά δεν μας αφήνει να ελέγξουμε τα οχήματα που φεύγουν.
8: Οι γονείς του αδικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη ξέσπασαν ακούγοντας, όπως λένε, καταθέσεις μαρτύρων να αλλάζουν ενώπιον της έδρας.
10: Έχετε πει ότι τα άτομα φορούσαν μάσκες και κουκούλες. Το έχετε πει σε δύο καταθέσεις, και στην αστυνομία και στον ανακριτή.
11: Όχι μάσκες. Δεν είδα καλυμμένα χαρακτηριστικά. Δεν είχαν καλύψει τα πρόσωπα.
12: Αυτό που δεν λένε όμως, που το είπε ένας μάρτυρας, ότι τους πιάνανε έξω από το ΣΕΦ μετά από μία εβδομάδα περίπου και τους λέγανε όταν θα έρθει η ώρα να πάτε να καταθέσετε, προσέχετε τι θα πείτε. Το ότι τραμπουκιστήκανε από τους φιλάθλους, γιατί δεν το λένε. Το ότι έρχονται εδώ μέσα όλοι άσπροι σαν το πανί, φοβισμένοι, γιατί δεν το λένε.
13: Εμφανίστηκε σήμερα μάρτυρας που ήταν στο πέταλο των οργανωμένων και αυτός ήταν μία από τα ίδια, δεν θυμάμαι. Όχι, ενώ είχα καταθέσει προανακριτικά ότι εμφανίστηκαν 200 άτομα, μπορεί να είναι και 60, μπορεί και 50.
8: Ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι κατηγορούμενοι. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο τρίτος μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει το Σεπτέμβριο.
3: Αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη στο ραδιοφωνικό θάλαμο. Υπενθυμίζω, 8 η ώρα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον Άρη Πορτοσάλτε για όλες τις απαντήσεις που ο ίδιος έχει να δώσει. Η Αθήνα Μαράκη έχει λάβει θέση για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 6. Εμείς στις 7 στο Δελτίο Ειδήσεων, το μαγκαζίνο των 7, και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες

0: όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες διήρκησαν περισσότερες από 8 ώρες χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού, ενώ επίσης το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί πως οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενοτορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενοτορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενοτορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτοκόλλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων δεν θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.

0: Μητσοτάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χτες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορεί τη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χθες μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία επικράτησε το Ουζμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με 1-0. Αυτή την ώρα η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινό τελείωσε το τραγούδι, διότι όπως καταλαβαίνετε το γυρίζουμε σιγά σιγά άπαντες, όπως και να το έχεις, όπως και να το βλέπεις, όπως και να το αντιμετωπίζεις. Με το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Όχι ότι άρδινε παιδί μου νύχτα με τη μέρα, αλλά δεν πάει το καλοκαίρι να έχει άλλη αίσθηση, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται παιδιά με τη ζέστη, εμείς καλά το πάμε, αλλά στη Ισπανία λέει τα θερμόμετρα χθες ακούμπησαν τους 45,1 βαθμούς Κελσίου, σε καλό δρόμο είμαστε. Βλέπω στοιχεία στη Γαλλία 44, ωραίο. Στη Γερμανία Wunderbar 37 βαθμούς Κελσίου, στην Ελβετία 36 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τις ανώτερες θερμοκρασίες κυρίες και κύριοι, οι οποίες καταγράφονται. Λοιπόν, και βλέπω επίσης και τις αναλύσεις τώρα ειδικών και κυρίως μετεωρολόγων για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επανέρχονται, και ο θόλος τέλος πάντων ο οποίος έχει δημιουργηθεί λέει και εμποδίζει και φαίνεται να διατηρηθούν, να διατηρούνται μάλλον οι θερμοκρασίες ψηλά εκεί που ήδη είναι ψηλά, και αυτό προκαλεί και περισσότερα προβλήματα μέχρι λέει και την Κυριακή, και θα δούμε. Εμείς χθες η υψηλότερη θερμοκρασία, όχι δεν έχω την υψηλότερη θερμοκρασία, έχω τις βροχές όμως, γιατί και σήμερα θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα και ενδεχομένως λέει και στο λεκανοπέδιο. Μάλιστα. Βλέπω βροχούλες καλά στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, στο Επισκοπικό. Βλέπω χθες βροχούλες στην Κοζάνη, στο Κιλκής, στο Νευροκόπη και στο Τσοτήλι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και είμαστε πόσο, 24 του μηνός. Λοιπόν, έχω ένα γείτονα απέναντι μου. Καλημέρα γείτονα. Λοιπόν, που βάζει τον ακούω, που βάζει και το ερχοντήσιο παλιό κακούς, αλλά τουκουτουκουτουκουλό, θα εκτοξευτεί κάποια στιγμή. Θα απογειωθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πέτυχα εκεί, γιατί καθώς είχε ένα σκύλο και πιάσα μια κουβέντα. Και του λέω, καλά ρε παιδί μου, βάζεις ερχοντήσιο τόσο πολύ ζέστη κάνει στο σπίτι, δεν έχει. Είναι κόστος τώρα αυτή η όλη ιστορία του μηχανήματος του συγκεκριμένου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Μου λέει, το ερχοντήσιο μπαίνει για το σκύλο, δεν μπαίνει για μένα. Ο σκύλος έχει το θέμα, λέει. Εγώ λέει, με ανοιχτά παράθυρα και με ένα καλό ανεμιστήρα, μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ, διαπιστώνω, φίλοι ακροατές, ότι πολλοί εξ ημών που κάνουμε παρέα τα πρωινά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μου λέτε λοιπόν ότι έχετε βάλει αυτούς τους.
1: Τις
0: οροφείς, μπράβο, τους ανεμιστήρες, οι οποίοι λέει κάνουν καλή δουλίτσα. Ακούω καλά σχόλια. Δεν έχω επιλογή, αλλά δεν έχω δηλαδή το χρησιμοποιήσει, αλλά πολλοί από εσάς μου λέτε για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει. Τέλος πάντων, η ζέστη είναι ένα θέμα, αλλά για σκεφτείτε και αυτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στη χώρα, και όπως λέγαμε χθες είναι και αρκετά εκατομμύρια και περνάνε μια χαρά και κάνουν και τα μπάνια τους και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και πάρα πολύ κόσμο σε κάποια μέρη δεν έχει. Εντάξει, στα κλασικά νησιά μου λέγανε τώρα εδώ απ' έξω και στην Πάρο έχει κόσμο και στη Σαντορίνη έχει κόσμο, μίλησα με τη Σαντορίνη. Στη Μύκονο είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, εννοώ για τους κλασικούς προορισμούς. Η Ρόδος έχει κόσμο, η Κρήτη έχει κόσμο και ευτυχώς να λέμε που τελειώνει και αυτή, τελειώνει με την έννοια ότι τελειώνει τέλος πάντων και αυτή η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για να δούμε η αλήθεια είναι πως θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί, γιατί ακούω διάφορα πράγματα από τη μια μεριά, από την Ουάσιγκτον, τα οποία δεν τα επιβεβαιώνει η άλλη πλευρά, η Τεχεράνη. Για να δούμε πως θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό δίνει μια ανάσα, γενικότερη ανάσα και στη ζωή μας. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ας πούμε ότι τα καύσιμα τα βλέπω κάθε μέρα, ξέρετε, το καημός ο μεγάλος είναι τα καύσιμα.

είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή είδα ένα κάτω από ένα 50 το κίνηση στο πετρέλαιο. Βέβαια ξαναλέω, εκεί έχουμε μία ενίσχυση 15 λεπτών και είδα ένα 84 την 95. Ένα 84, παρακαλώ πάρα πολύ, σε νυχτερινό πρατήριο, έτσι, γιατί εγώ περνάω τέλος πάντων 4 ώρα το πρωί στους δρόμους και κυκλοφορώ, έχουμε πει εγώ, κάτι πιτσιρίκια εκεί που είναι στο μπαράκι που πετυχαίνω στην Αρδιτού, ωραία φάση Κωστάκη, εδώ μεταξύ κυκλοφορούνε, μπορεί και να φοράνε κάτι. Ζέστη, δεν μπορώ να φανταστείς. Και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κάποια μέρα, θα σταματήσω και δεν θα έρθω. Θα πω στο γερίνι, κάνα τριωράκι μόνο σου. Λοιπόν, θα μου πεις που πας ρε παππού. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχεις, φίλε ακροάτη. Και εσύ δίκιο έχεις. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια, πώς πάνε τα πράγματα. Θα σας πω τώρα για τα πετρέλαια. Λοιπόν, τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, το Brent είναι στα 76,2. Είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Αν περάσουν οι τιμές και στην κατανάλωση, που θα περάσουν, δεν μπορεί, θα περάσουν, που θα πάει, μία, δύο, τρεις. Τώρα θα μου πεις, αυτό θα στείλει προς τα κάτω και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11%.

μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11% στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει, και το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, 72,3 δολάρια το βαρέλι, και εκεί έχει μια υποχώρηση 1,15. Περπατάμε σε εξαιρετικά καλό δρόμο, αλήθεια το λέω, αυτό δεν είναι σκοπτικό. Τι γίνεται τώρα με το... Πού είναι το... Πού σε ρε, χάσαμε το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο, το κρύψανε. Ρε, για το Θεό, θα το βρω, πού θα πάει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις τιμές και εκεί, να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και με το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. 41,8 κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο κάτω. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και 50, και παραπάνω από 50. Άρα, εντάξει, το ένα μάτι στα καύσιμα, το άλλο μάτι στο τουρισμό, που έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και ζητήματα, και στα άλλα η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα η οποία θα έλεγε κανείς, και θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτή η ρύθμιση για το ζήτημα των δανείων στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση, η πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για αυτούς τους 100.000. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν παχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, και γίνεται βεβαίως ταχύτερα και η εξόφληση. Ουσιαστικά εξαφανίζονται οι τόκοι και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει κάποιοι από εσάς. Αλλά, πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Βλέπω, ανοίγει μια συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, τι γίνεται με αυτούς, και δεύτερον, τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι είχαν ρύθμιση, αποπλήρωσαν, και επειδή ισχύει η αναδρομικότητα, θεωρητικά και αυτοί ψάχνουν να βρουν ότι έδωσαν παραπάνω τόκους από, με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στις 7 παρά τέταρτο. Ξυπνάω πρωί-πρωί τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον άνθρωπό μας, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, να δούμε τη δική του οπτική γύρω από το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω, λαϊκό θέμα, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για 100.000 δάνεια. Και για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, πάει να πει ότι ήσουν στα δύσκολα. Και να πάρει το πράσινο φως. Από εκεί πέρα. Άλλο ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να περάσει στα ψηλά, παρόλο ότι δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, με την έννοια ότι δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ρε παιδί μου, είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν για μια ακόμα χρονιά ο νέος σχολικός χάρτης, όπου βλέπω καταργήσεις σχολείων πάλι, καταργήσεις νηπιαγωγείων πάλι, δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις κλπ. Αυτό, ξέρετε, είναι ζήτημα δημογραφικό, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί αναδεικνύεται το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φίτησης μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού φίτησης μαθητών, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, η συντριπτική πλειονότητα λόγω χαμηλού ως μηδενικού μαθητικού δυναμικού, ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι αλυσίδα, ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά και εκεί φαίνεται ότι έχουμε και ενοποιήσεις κάποιων, εκεί που μπορεί να γίνει τέλος πάντων, σχολικών μονάδων. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαναλέω, το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μικρό. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω, αφού είπαμε για τα πετρέλαια, είπαμε για τον νόμο Κατσέλη που θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της στέγης. Νέες προτάσεις διαβάζω από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δόξα το μεγαλοδύναμο, εντωμεταξύ, από προτάσεις υπάρχουν πολλές, ακόμα εφαρμογή δεν έχουμε. Δηλαδή, τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Ακούω διάφορα, θα αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου, θα αυτό, εκείνο, τούτο, τάλο κλπ. Προς το παρόν είμαστε. Προς το παρόν, εντωμεταξύ, έχουμε περάσει 3-4 χρόνια. Κουβέντα κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε. Έρχεται το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής και λέει:

πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφορικά με, το, με τα παράδοξα τα οποία υπάρχουν, τις υψηλές τιμές κλπ. Κλπ. Και προτινόμενα μέτρα. Ακούστε, ας πω τώρα δυο, να σας πω πολλά. Ας πούμε, λέει το γραφείο, λέει, όθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι μπλεγμένο ένα σπίτι κωστάκι στα κληρονομικά, να το οθήσουμε να λυθεί. Πρέπει, το θέμα είναι πώς θα το οθήσουμε να λυθεί. Αν είναι πέντε αδέρφια, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, συγγενείς άλλου βαθμού και δεν τα βρίσκουν, άντε βοήθα την κατάσταση. Και επίσης λέει τις κτηματολογικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τώρα που λέω και κτηματολογικές εκκρεμότητες, δεν σ' άκουσα τον Πρωθυπουργό που αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε για το, πώς το λένε, για το κτηματολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία το κτηματολόγιο, παιδιά. Υποτίθεται με ένα κλικ, με ένα μικ, με ένα αυτό, μέχρι να μπει, μέχρι αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτά τα πρόδειλα, παιδιά, μου έχουν βγάλει το μάτι. Ξέρετε ότι κάνουν συμβόλαιο με το πρόδειλο μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση, σας πω για ελάστε. Περάστηκε μέσα στο κτηματολόγιο μια αγωνική παροχή που είχε κάνει συγχωρεμένος ο πατέρας μου ως συμβόλαιο, πώς το λένε, ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και είχε αφήσει την περιουσία του. Και έπρεπε να γίνει πρόδειλο ότι το αυτό που γράφτηκε δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και τα συμβόλαια, τα οποία γίνανε τέλος πάντων κλπ, γίνανε με βάση και το πρόδειλο. Ότι έχει υποβληθεί πρόδειλο για τη διόρθωση του τάδε συμβολέου, της τάδε σελίδας, του τάδε κτηματολογικού γραφείου, του υποθηκοφυλακίου των σπάτων και όχι σπατών, για να περάσει. Άρα έχει δουλίτσα ακόμα το κτηματολόγιο. Και μου λέγανε χθες κάποιες ψυχές καλή τους ώρα, ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με την ιστορία της κτηματογράφησης. Μακάρι, μακάρι. Για να είμαστε, ρε παιδί μου, και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Είχαν όμως το Ιόνιο, γιατί ήταν Ιταλοί. Είχαν τα Δωδεκάνησα, γιατί ήταν Ιταλοί. Κατά τα άλλα, λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Όχι, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί εντάξει, τους προσβάλλουμε λίγο τους Ιταλούς αυτό το ζήτημα. Όχι ότι είναι και αυτοί. Τη συνωμοταξία είναι και αυτοί, καταλάβατε τώρα έτσι. Τα άλλα τα λαμόγια που κάνανε ρευματοκλοπή είχαν βάλει μαγνήτες, λέει, και γράφανε λιγότερες στροφές. Τι κόλπαρ, τι λαμόγια είναι αυτά. Ρετίλα! Εν τω μεταξύ τα πληρώνουμε όλοι εμείς αυτό, το ξέρετε τώρα, τις ρευματοκλοπές. Γράφει σήμερα, μάλιστα, η Καθημερινή στην πρώτη της, στο πρώτο της θέμα για το ζήτημα αυτό, ότι πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα, λέει, σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δουρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, λέει, και μετρητές. Άμα ο άνθρωπος είναι μάγκας, άμα ο άνθρωπος στρίβει το μυαλό και θέλει να κάνει την κομπίνα, θα την κάνει, φιλακροατή. Αυτό με τους μαγνήτες ήταν το καλύτερο. Γιατί ρώτησα και εγώ χθες, τι είναι οι μαγνήτες, ρε παιδιά. Πήρα εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Εναερίτες, ξέρω εγώ, να σας πω την αλήθεια, μην λέω και παραμύθια. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, αυτό είναι το κλασικό κόλπο. Και λέω, πιάνει και στους νέους μετρητές. Δεν μου απάντησαν, αλλά επειδή ακόμα έχουμε κάτι εκατομμύρια παλιούς μετρητές, αυτοί, λέει, οι μαγνήτες είναι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να κάνει, ξέρω εγώ, τρεις στροφές, με το μαγνήτη έκανε μια μισή στροφή. Άρα εσύ κατανάλωνες ρεύμα, αλλά δεν φαινόταν το σύνολο του ρεύμα το οποίο κατανάλωνες. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και αυτό κόστιζε, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με λίγα λόγια, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ρεύμα γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε να τα πασπατεύουμε, μας κοστίζει κάτι της το χρόνο. Γύρω στα 70 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Μου είπαν ένα ποσό εκεί, το οποίο καλούμε θα τι να κάνουμε, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, να το πληρώσουμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και για τις ρευματοκλοπές, δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχω και δημοσκόπηση, έχω και τα στοιχεία της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και το ενδιαφέρον είναι οι πασοκογενείς, να ξέρετε. Θα σας τα πω μετά, γιατί νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για τον κύριο Αβραμόπουλο θα τα ακούσουμε αργότερα εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε μετά τις 8 που θα έρθει για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε κινητοποιήσεις και πάλι των αγροτών αυτή την περίοδο. Ελπίζω να τα πούμε τις επόμενες μέρες με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις, τι στόχο και τι αποτέλεσμα επιθυμούν και γιατί τις κάνουν τις κινητοποιήσεις αυτές. Α, και να θυμίσω ότι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ο Φορμίωνας, ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές.

0: το λέει ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τρελαίνονται τα άλλα τα βαπόρια. Πώς το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει, δεν τα θυμάμαι κιόλα τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα, και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, μυθικό συμβόλαιο λέει 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Δόξα το μεγαλοδύναμο, το παλικάρι. 31 ετών, πόσα χρόνια θα δουλέψει ακόμα, 3, 4, 5, μετά θα γίνει επιχειρηματίας. Τι λες εσύ Κωστάκη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Και το μεταξύ, έβλεπα και τα στοιχεία, 58,5 εκατομμύρια λέει για την τρέχουσα σεζόν, Κωστάκη. Το όψιον της επόμενης είναι 62,7, αλλά αυτά είναι τα λίγα από ό,τι ρώτησα τους μπασκετικούς τους δικούς μας. Μου λέει εκεί να δεις, μου λέει με τους σπόνσορες. Εκεί να δεις, μου λέει με τους σπόνσορες. Θα περπατάει, μου λέει στο αλέτα, θα πηγαίνει, σπόνσορα θα έχει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, σπόνσορα θα έχει. Τα παπούτσια και λοιπά τον ακολουθούν από πίσω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω τα ωραία, γιατί έχουμε και μη ωραία. Αλλά αργότερα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3 διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, Companio, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάντζιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. Τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα

σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

έχετε καταλάβει ότι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει μια τρέλα με τα ιταλικά τραγούδια. Έναν έρωτα, έρωτα μεγάλο που λένε, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, την αγαπάμε την κυρία Βαρσάμι, οπότε δεν μπορώ να πούμε για πάρα πολλά πράγματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, για να δω όμως τι λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο, διότι το έχουμε κάνει συνήθιο αυτό και πρέπει να το οριοθετούμε μέσα της εβδομάδας. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Την άλλη Τετάρτη, Κωστάκη, θα είναι 1η Ιουλίου. Δεν το κατάλαβες νομίζω, έτσι το αισθάνεσαι. Okay. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο αγιολόγιο εορτολόγιο το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ δικαίων γονέων του Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομάρτυρος και Σαραίος, μάλιστα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, παραπάνω από μισή ώρα, 6 και 4 πρώτα λεπτά, και θα δεις στις 9 παρά 9 είμαστε στα μεγάλα. Έτσι, αλλά σιγά σιγά οδηγούμεθα ανάποδα πλέον, διότι το περάσαμε το μεγαλύτερο της μέρας, μάλιστα, και πάμε σιγά σιγά ανάποδα. Με ρωτάτε τι γίνεται στο Μουντιάλ, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 0-0 στο 74ο λεπτό. Κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται, γιατί γεμάτο το μεταξύ, διάβαζα παιδιά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι μουρμουρεί, βάλανε γκολ. Όχι ρε παιδιά, τώρα που πήγα όλα πάω να μιλήσω και να πω, έβαλε γκολ η Κολομβία. Για το Θεό. Μπράβο, ωραία Κολομβία.

Ανές δεκακές. Μπράβο στα κορίτσια. Εν τω μεταξύ, πιο πολλά κορίτσια έχει. Τι έγινε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Okay. Γεμάτα τα στάδια. Διάβαζα λοιπόν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων. Και κάπου έριξα μια ματιά και στα εισιτήρια, λέει, του τελικού, τα οποία ζαλίζεσαι μόνο που τα ακούς. Αλλά κάποιοι αγοράζουν. Θυμίζω ότι το Μουντιά... Ω, πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τι μεταγραφές θα τις κάνουμε κι εμείς, θα γίνει. Για τις γυναίκες φιλάθλους, θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, και κάνουν και χαριετισμούς τώρα οι παίκτες εδώ πέρα και αυτό και εκείνο, οι Κολομβιανοί, πάρα πολύ ωραία, στα κίτρινα. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μας ο Εξίδες. Κολομβία, λοιπόν, Κονγκό, 1-0 στο 75, έτσι. Για να δούμε τον κόλλη καλό. Τι έγινε, είχε offside, όχι, μια χαρά πάει. Ω, πολύ ωραία κίνηση. Α, εντάξει, ο τερματοφύλακας είχε πάει για μπάνιο. Θα έρθει αργότερα. Ούτε κανείς δεν την μπάλα. Σε εξαιρετικό δρόμο είμαστε. Να πω την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη. Καλημέρα σας, Πατέρα Θεόδωρο, χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Μου λέει για την Πάρο, να ξέρετε από το πρωί που έρχεται όλο για την Πάρο. Μου λέει Πάρος και Πάρος και Πάρος. Μας έχει ζαλίσει με την Πάρο. Δεν ξέρω τι αγαπάει, μάλλον είναι από εκεί. 2-10-48-0-0-170-174. skyradio.gr. Πάνω δεξιά μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε αναλυτικά. Γεια σου, Ρεα. Ρε Σιρεα, όλο εκεί στη Σικιά δεν έρχεσαι καθόλου πίσω. Πώς θα το κάνω κι εγώ να κάνω τηλεεργασία από εκεί? Να βγαίνω εκπομπή, ρε παιδί, πάνω την παραλία. Ακούγεται και το πλάτσα πλότσα της θάλασσας. Και εκεί έχουμε και καλές θάλασσες στο Κορινθιακό. Και δροσερές, η αλήθεια είναι. Γεια σου, Ρέα μου, χαιρετισμούς, καλημέρα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είπαμε για την κυρία Σοφία Καλαβρού που είναι υπεύθυνη για τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Γιαννίνη. Η κυρία Βαρσάμι έχουμε πει για τους έρωτες περί Ιταλικών και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται, λέει, με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας, προσέξτε, 1821, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Στην Ίδρα, παρακαλώ πάρα πολύ, ωραίο. Ενώ σαν σήμερα το 45 είχαμε, λέει, την καταστροφή από βρετανικά βομβαρδιστικά της γέφυρας του ποταμού Κουβάη. Τη θυμάστε την ταινία? Και το τραγούδι που, εντάξει, με σφύριγμα πήγαινε, αλλά μην το κάνεις τώρα, δεν έχει κοστάκι νόημα. Λοιπόν, στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης, χτίστηκε, λέει, με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Δραματοποιήθηκε το επεισόδιο κινηματογραφικά στην ομώνυμη ταινία «Γέφυρα του ποταμού Κουβάη» με πρωταγωνιστές Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν, μάλλον όχι Χάλντεν. Ενώ σαν σήμερα, για να πω και κάτι άλλο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον, για να πούμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά, μην τα ξεχνάμε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. 39, παρακαλώ, γεννημένος το 87. Ξέρετε ότι είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να ψηλώσει ο Μέση. Γι' αυτό πήγε, λέει, από την Αργεντινή στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει, λέει, το πρόβλημα αυτό. Εκγενετής πρόβλημα το οποίο είχε. Και εκεί αποδείχθηκε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να στείλω καλημέρες πολλές. Μισό λεπτό, γιατί μου στείλετε, μου έδωσε τώρα κάτι η υπηρεσία. Ο Γρηγόρης από την Πρέβεζα, καλημέρα Γρηγόρη. Μου λέει καλημέρα, σήμερα είναι του Αγίου Ιάννη του Ριγανά. Ξεκινάμε να μαζεύουμε ρίγανη, λέει. Α, να τα ωραία. Και είναι και ωραία ρίγανη, μεταξύ μας. Για κάτσε να το τσεκάρω. Σοβαρά, Ιωάννη του Ριγανά. Α, λόγω του Ιωάννη του Προδρόμου που το λέτε Ριγανά, εσείς εκεί υποψιάζομαι. Γρηγόρη,
Καλημέρα, χαιρετισμού στην Πρέβεζα. Χαιρετισμού και στην περιοχή εκεί που είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυρηλίσκια, στη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι.

Τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, α, επέστρεψες Νικόλα. Στο Σπύρο από το Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, το Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη. Και η φίλη μου η Άννα λέει: όσοι δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, τι μπορούν να κάνουν? Θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο μας σε 5 λεπτά από τώρα για να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση αφορά τα ενεργά δάνεια, τα οποία αυτά δηλαδή αποπληρώνονται, δεν είναι κόκκινα, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Τώρα, να πω και δύο κουβέντες ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σας έλεγα και για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες, μετά από περίπου 2 χρόνια, αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ Σκύρου και Μυτιλίνης, 2 τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη σε 2 διαφορετικές στιγμές της μέρας έκαναν παραβίαση, οπλισμένα από ό,τι τουλάχιστον υπόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η τελευταία φορά, λέει, που είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν τον Φλεβάρι του 23. Ήτανε τον μήνα των φωνικών σεισμών στην γείτονα. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα ξανά αλλάζουν. Λοιπόν, σχηματισμός οπλισμένων τουρκικών F-16 χθες μπήκε στο FIR της Αθήνας χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Σηκώθηκαν αυτομάτως τα περίφημα Ρέντινες, τα ελληνικά μαχητικά, για την προβλεπόμενη απάντηση. Συνήθως οι Τούρκοι, μόλις βλέπανε τα ελληνικά μαχητικά, έφευγαν. Χθες όμως επέδειξαν, λέει, επιθετική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη εμπλοκή εικονική αερομαχία μεταξύ... ήταν Λέσβου και Χίου, συγγνώμη, όχι Σκύρου. Λέσβου και Χίου. Με τους χειριστές, λέει, των δύο πλευρών να εμπλέκονται σε αρκετά επικίνδυνους ελιγμούς. Έφυγαν κάποια στιγμή τα τουρκικά μαχητικά. Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή, δεύτερη αερομαχία με το ίδιο ζευγάρι τουρκικών F-16, παρά το γεγονός ότι αρχικά αποχώρησαν. Η επιλογή πάντως της περιοχής, σύμφωνα με τους ηθήνοντες του ΙΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που η Τουρκία, η Άγκυρα, βάζει στο παιχνίδι με το Μαβί Ματάν. Ματάν, πώς λέγεται αυτό, τη γαλάζια θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, προβληματισμός και ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο. Και όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα και κάποιοι με περάσατε και γενναίες 14 λέγοντας «μα δεν είναι αυτά που λες που συμβαίνουν» και λοιπά, μεταξύ του Καΐρου και της Άγκυρας, που φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, με τα προσοχής τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται αναφορικά με τις σχέσεις που πάνε να δημιουργηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο. Διότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω, με τους Αιγύπτιους περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα γίνει βεβαίως το σωστό, η επέκταση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που επί Νίκου Δένδια, μπλοκάραμε έτσι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Κατά τους Τούρκους είναι ακόμα σε ισχύ η κλασική διαδικασία. Θα κάνουν σύνορα με τη Μάλτα αυτή σε λίγο. Θα φτάσουν στην Ισπανία που την αγαπάνε και πολύ, όπως και στην Ιταλία. Ακόμα περιμένουμε. Αλήθεια, τώρα που λέω Αίγυπτος, τι γίνεται, ρε παιδιά, με την ιεραμονή Σινά? Κατά νέο, καμιά συμφωνία με την εκκλησία, με την μοναστηριακή περιουσία? Δεν τα λέω τυχαία, να ξέρετε. Κάτι μου λένε και εμένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν όμως να θυμίσω το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβρη. Έρχεται, παιδιά, ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανονίστε την πορεία σας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, θα έχουμε ραντεβού όλοι στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία που κάνει ετησίως πλέον το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα,
Τίτλος: ο δρόμος έχει

0: και τη δική του ιστορία. Μπείτε στο olimazimborume.gr για όλες τις πληροφορίες. Να αναφέρω απλώς ότι στην συναυλία που προετοιμάζεται για φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Κάντε τις αναγκαίες κινήσεις τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Σίγουρα θα υπάρξει ρύθμιση για τα λεωφορεία κατά μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην έχετε ανησυχία για το ζήτημα αυτό. Και τα έσοδα προφανώς της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κ. Νικολακόπουλος για να κουβεντιάσουμε για τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Τον ταλαιπωρούμε τακτικά για να μας δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, κόκκινα δάνεια, άσπρα δάνεια, κίτρινα δάνεια, νόμος Κατσέλη κλπ. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε?
10: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με ταλαιπωρείτε.
0: Σας ταλαιπωρώ, ξέρω εγώ το. Αυτά ξέρω, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε για να δούμε την ιστορία αυτή. Καταρχήν, απούμε λίγο να μας βοηθήσετε τι είναι αυτό. Μιλάμε για, για τα ενεργά δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός, ο Αρμόδιος.
10: Ακριβώς. Όσα δάνεια, όσα είναι πολύ σωστά το λέτε, όσα δάνεια είναι ενεργά μέχρι 5 Ιουνίου, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε, καθαρογράφηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Επομένως, δεν λέμε για αυτά που έχουν ληξει πρόθεση μεσοφυλές, δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, αλλά δεν πλήρωσαν τις δόσεις.
0: Ωραία, άρα δεν λέμε αυτά. Δεν λέμε αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου στον νόμο Κατσέλη. Γιατί με ρωτάνε ακροατές, εμείς που δεν είμαστε στον νόμο Κατσέλη, θα επηρεαστούμε? Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
10: Όχι, όχι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φυσικά. Μεταξύ μας, χωρίς να μας ακούει κανένας.
0: Έτσι, μην το πείτε, έτσι, μεταξύ μας. Για πέστε μου.
10: Είναι χρήσιμο εργαλείο η απόφαση του Ρουπάου και για τις άλλες, για τα άλλα δάνεια, από την άποψη ότι φαίνεται πόσο εύκολα μια τοκοφορία με διαφορετική μεθόδευση οδηγεί σε μια διόκωση της οφειλής. Να το πω απλά ότι η απόφαση του Ρουπάου έκρινε αυτή τη στιγμή ότι ο τόκος είναι περίπου στο 1/10 από αυτόν που υπολόγιζαν τα funds και οι services. Άρα φαίνεται πόσο εύκολα με τις μεθοδεύσεις των τραπεζών και των funds διωγγώνται οι οφείλοι. Είναι κάτι που θα μπορεί ερμηνευτικά να βοηθηθεί και στις άλλες περιπτώσεις για να δείξει πόσο εύκολα διωγγώνεται μια οφειλή με μεθόδους λογιστικές και όχι καθαρά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου. Είναι μια έμεση βοήθεια, αλλά ξαναλέω, Η απόφαση αφορά μόνο τις υποθέσεις του νομοκατέλεσης.
0: Οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περίπου 100.000.

0: Τώρα, τι κερδίζουν οι οφειλέτες μέσα από αυτήν την ρύθμιση ουσιαστικά?
1: Κερδίζουν τρία βασικά θέματα. Το πρώτο που έχει να κάνει, ξεκαθαρίζει το θέμα της αναδρομικότητας, δηλαδή κάτι που έχουμε πει από την εκπομπή σας κατ' επανάληψη, η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε πώς έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος, άρα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό κατοχυρώνεται και στη ρύθμιση νομοθετική, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει παραπάνω χρηματικά ποσά, αυτά θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις, δηλαδή θα πληρώσει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, επειδή υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις από την πλευρά του ΦΑΝΣ, ότι υπολογίζεται το τόκο στη μηνιαία δόση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθαρίζει ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης είναι για χρονικό διάστημα του μήνα, όχι η πρώτη δόση όπως λέγαν τα ΦΑΝΣ να το κύλεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες, η τρίτη για τρεις μήνες, η εκατοστή για 100 μήνες.
0: Okay, άρα ξεκαθάρισε λοιπόν όλα εκείνα τα θολά σημεία που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει και λέγαμε ότι ναι, μεν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά υπήρξε ένα ερωτηματικό τι εννοεί ακριβώς όσον αφορά την απόφαση συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Τελειώσατε, έχουμε κάτι άλλο που συμβαίνει?
1: Είναι ένα καθοριστικό που θα ήθελα να υπάρχει μια βελτίωση. Γράφει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι υπάρχει διαδικασία και λέει ότι αν κάποιος, όπως άλλος ο Νικολακόπουλος, έχει ήδη αποκληρώσει το δάνειο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
0: ναι,
1: ή εν πάση περιπτώσει πετάθηκε έξω, να το πω απλά, δηλαδή έχασε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη προφανώς λόγω γεγονότος ότι χρωστούσε κάποια χρήματα,
0: ναι,
1: αυτός ό,τι έγινε έγινε, να το πω απλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα άδικες να μην μπορούν να ανατραπούν.
0: Λέτε με λίγα λόγια, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν και τελειώσανε, είτε αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Άρα...
1: Ακριβώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από κακοπιστία ή από αδυναμία, εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, αλλά αυτοί που έχασαν την προστασία του νόμου Κατσέλη, διότι τους απαιτήθηκαν υπέρογκοι τόκοι, οι οποίοι τώρα κρίθηκαν ότι ήταν υπερβολικοί.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Αυτοί κανονικά θα πρέπει να αποκατασταθούν.
0: Σωστή παρατήρηση που λέτε. Αν αυτοί λοιπόν μπήκαν και πρέπει να διαπιστώνεται αυτό, ότι ήρθε το ΦΑΝ και τους είπε ένα τρελό ποσό για να πληρώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα, γι' αυτό έχασαν τη ρύθμιση, γιατί με κακή νοοτροπία το ΦΑΝ μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει αυτά τα λεφτά με τις λογικές τις δικές τους, αυτοί λογικά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπουν πάλι στη διαδικασία τώρα
1: και μάλιστα να δεν κάνω λάθος, σε δικιά σας εκπομπή είχαμε πει και είχα προτρέψει τους δανειολήπτες, ακόμα και όταν τους ζητούσαν εκεί που ήταν οι δόσεις 400 ευρώ, 700 ευρώ, ας πληρώνουν τα 400 που ήταν καθορισμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η καλοπιστία, και εάν τους βγάλανε από τον νόμο Κατσέλη επειδή δεν πληρώσαν τα επιπλέον 300 τα οποία τώρα κρίθηκαν μη νόμιμα,
0: ναι,
1: αυτό τώρα θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ας γίνει πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο,
0: μάλιστα,
1: ώστε να μην υπάρχουν θέματα δικαιών.
0: Κλείνοντας, αυτοί, γιατί θέλω να μείνω και σε αυτό, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν, αποπλήρωσαν το δάνειό τους, θα έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία που είναι στο νόμο Κατσέλη ή τίποτα?
1: Δυστυχώς γράφει ότι δεν θα μπορούν να αναζητηθούν τα χρέωση τους καταβληθέντα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό μια αδικία. Και κύριε Ψάλτη, κατά επανάληψη της εκπομπής σας έχουμε πει ότι ο καλόπιστος αυτός που πιέζεται, στερείται και πληρώνει τελικά δεν έχει μια ανταμοιβή. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά πλήρωσε και τα παραπάνω, πιεζόμενος από το ΦΑΝΤ, θερούμενος άλλα πράγματα και έφτασε στο σημείο να αποπληρώσει την οφειλή με τη διόγκωση που του είχαν κάνει, δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, διότι...
0: Δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Κλείνοντας, το βλέπετε θετικό πάντως το ότι η ρύθμιση η οποία έγινε δίνει μια ανάσα στους ανθρώπους αυτούς, στα 100.000 δάνεια που για να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη υποψιάζουμε ότι δεν πήγανε για την ψυχή της μαμάς, είχαν θέμα, είχαν σοβαρό θέμα.
1: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Λύνονται ζητήματα που θα τρέχαμε στα δικαστήρια,
0: μάλιστα,
1: για κάθε μια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να πω και το εξής. Ότι όπως πάντα λέμε, ας θεσμοθετηθούν και κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές για τα ΦΑΝΣ.

0: αν δεν εφαρμόσουν αυτό το νόμο,
1: σωστό.
0: Ώστε να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερες περιπτώσεις να πάμε δικαστικώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το θέμα, μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, για να είμαστε εντάξει, όσον αφορά την προστασία και της περιουσίας και του δανείου και των ανθρώπων, για να μην ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε.
2: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Που έχει στο λαιμό.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μέλινα Σαμαραδέλη στην εμμέλεια παραγωγής και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, ενώ αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνα πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης.

Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι, το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωπε ένα παρατεταμένο καύσωνα να βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θα εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσει της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε εχθές ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών, έχει επιληθεί η υπογράμμιση στην αρχή.

0: συζήτηση στο πλαίσιο τη εκδήλωση Κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη.
1: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτο είναι συνεχή. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικέ επιτυχίε, αλλά υπήρξαν και μάχε οι οποίε χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προνακριτικές τους καταθέσεις. Ορκίζεται σήμερα το απόγευμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τρίτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε κλειό κινητοποιήσεων το σήμερα το κέντρο της Αθήνας, 11 το πρωί, πλατεία Κάνικο, θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε πολλές πόλεις την επικράτεια. Την ίδια ώρα, πάλι στις 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορείες 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, 4ωρης τάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Και τέλος, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις θεωρητικές τους δυναπάνες.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. 10 θα παίξουν Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρα και Ελβετία, Καναδάς και στη μία η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο κοντράρεται με την Αϊτή. Την απόκριση του Ινιάκη Πένι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πρασίνους. Και τέλος, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Miller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλύτερο το πρωινό, το σημερινό πρωινό από όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε καλά νέα σε σχέση με τις συγκεντρώσεις, που θα έχουμε 4 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 10.30 και μετά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα μόνα σημεία που συναντάτε καθυστερήσεις, ουσιαστικές καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού και πολύ λίγο.

0: λιγότερο η κάθοδός της και η ανηφόρα της κατεχάγει από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και αυτό ανατμήματα. Τώρα αρχίζει και η άνοδος Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή. Θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες.

0: η Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για το τραγούδι που είναι υπέροχο, αλλά θα το πατήσουμε που λέμε και εμείς ραδιοφωνικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3 μετά το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε έως και τις 8, 7 και 19 Τετάρτη. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Ακούστε τον νωρίτερα για την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως και έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι παιδιά μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν, λέει, ανελκυστήρες. Και αν δεν, δηλωθούν, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, ας πούμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Επιτρέψτε μια διόρθωση στο θεσμικό ρόλο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Καλύτερα. Καλή. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών. Ωραία. Κύριε Βλασόπουλε, ωραία. Θυμάμαι, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας για το ζήτημα της υποχρέωσης να υπάρχουν έλεγχοι στα ασανσέρ που λέμε στην λαϊκή. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ημερομηνία.
1: Στη γαλλική, επιτρέψαμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πώς το λένε. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είχαν. Θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί λοιπόν οι ανελκυστήρες εδώ και κάμποσο καιρό. Δόθηκε μια παράταση. Την άλλη Τρίτη είναι τελευταία μέρα που πρέπει να δηλωθούν. Έχουν δηλωθεί, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία, γιατί να το δηλώσουν, γιατί να δηλώσουν τον ανελκυστήρα και αν δεν δηλωθεί τι θα γίνει, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα?
1: Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί ο κάθε ανελκυστήρας, θα λάβει μετά την απογραφή του ένα μοναδικό αριθμό, το UUID.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μοναδικός αριθμός θα αναγράφεται πλέον στο φορολογικό παραστατικό της μηνιαίας συντήρησης. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, όσοι λειτουργούν,
0: ναι,
1: θα πρέπει να συντηρούνται και να είναι στην ευθύνη συντηρουμένων ανελκυστήρων, της ευθύνης κάποιου συντηρητή.
0: Okay.
1: Μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν συντηρούνται οι ανελκυστήρες. Προφανώς είναι μαύροι, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις, αλλά η ουσία εκεί είναι ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σε ένα μέσο κάθε της μεταφοράς δεν ελέγχεται. Mm. Και γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής, σας το είπα και το τηλέφωνο, και στο τηλέφωνο γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ας πούμε είναι ένα σπίτι το οποίο έχει 3 επίπεδα. Ιδιωτικό σπίτι, δεν λέω, ή 2 επίπεδα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος συντηρεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ανελκυστήρα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος του δίνει μαύρα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και δεν είναι δηλωμένος αυτός. Συνεχίζει όμως και κάνει κανονικά τους μηνιαίους ελέγχους. Έρχεται ο άνθρωπος, τον γνωρίζει, υπογράφει, φτιάχνει. Υπογράφει, θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρειάζεται για να διορθωθεί, διορθώνεται κλπ. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η καταγραφή των ανελκυστήρων, ειδικά στα σπίτια τα ιδιόκτητα, όχι στις πολυκατοικίες, ναι, όχι στα νοσοκομεία, όχι στα δημόσια κτίρια, όχι στα ιδιωτικά κτίρια, ναι, κλπ. Φοβούνται κάποιοι ότι μπορεί να έρθει κάτι μετά την καταγραφή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί κάτι. Και σου λέει, άσε να μην τα δηλώσω, να το κρατήσω έτσι. Έχει νόημα αυτή η διαδικασία?
1: Όχι, καθόλου δεν έχει νόημα αυτό το σκεπτικό, δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το σκεπτικό, διότι η επικινδυνότητα, επαναλαμβάνω, παραμένει. Όπως λοιπόν το αυτοκίνητό του...

0: ελέγχει στο συνεργείο είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα ακταίο, έχει ένα μοναδικό αριθμό την πινακίδα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λοιπόν και ο ανελκυστήρας έχει μια επικινδυνότητα, πρέπει να ελέγχεται νόμιμα κάθε μήνα και όχι σε αραιότητα. Ειδικά για τις μεζονέτες είναι ανά δύο μήνες η συντήρηση.
1: Okay.
0: Εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται φορολογικό παραστατικό. Εκτός αυτού πρέπει να συντηρείται με το νόμιμο προσωπικό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό και αυτή η ανελκυστήρες θα γίνει ένας αναδασμός στο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Και θα νομιμοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, είτε είναι ιδιωτικοί σε μεζονέτες, είτε είναι μεγαλύτερες κτίρια πολυκατοικιών.
1: Κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα γύρω από αυτή την ιστορία. Καταρχήν είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να έχουμε σιγουριά. Είχαμε πρόσφατα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που είχασε τη ζωή του κάπου στα Βόρεια Προάστια, νομίζω, που εγκλωβίστηκε. Βέβαια, εκεί δεν είχε πρόβλημα ο ανελκυστήρας. Κάτι συνέβη, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα ρωτήσει, με την είσοδο και την έξοδο, γιατί ήταν το άτομο αυτό με καροτσάκι, με αναπηρικό αμαξίδιο, στο οποίο μπλοκαρίστηκε.
0: Ναι. Γιατί όμως ο ανελκυστήρας την ώρα που άνοιξε η πόρτα να περάσει το αμαξίδιο με την κυρία, ξεκίνησε ο θάλαμος, την εγκλώβησε και την σκότωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει, για αυτούς τους λόγους λέμε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει παντού, είτε το χρησιμοποιεί μια οικογένεια σε ένα ιδιόκτητο μικρό διόροφο, τριόροφο σπίτι, είτε το χρησιμοποιεί πολυκατοικία. Δεν έχει να κάνει με την, με την πολλή χρήση
1: ή τη λιγότερη χρήση, αλλά με την παρουσία.
0: Ακριβώς με την προληπτική συντήρηση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ανελκυστήρες έχουν αδειοδοτηθεί. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με τον νέο τρόπο των πιστοποιητικών. Υπάρχουν ανελκυστήρες λοιπόν οι οποίοι λειτουργούν παράνομα. Παρότι έχουν ηλεκτροδοτηθεί νόμιμα τα κτίρια, δεν έχουν δηλωθεί οι ανελκυστήρες και δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και ένα μέρος, ένας μεγάλος αριθμός στο φάκελο του κτιρίου που βρίσκεται στην πολεοδομία. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά.
1: Μπορεί να το εντοπίσει δηλαδή, γιατί μου λέγατε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σπίτι αν έχει ανελκυστήρα ή όχι, με βάση το τι ένταση ρεύματος παίρνει, αν καταλαβαίνω καλά,
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να εντοπιστεί λοιπόν και από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί και από τις περιφερειακές ενότητες συντηρημένων ανελκυστήρων.
1: Υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση αυτή, αν δεν είναι δηλωμένη.
0: Βεβαίως. Από 1η Ιουλίου, όποιος δηλωθεί μετά την 30η Ιουνίου, θα υπάρχει το πρόστιμο για τις πολυκατοικίες 1.000 ευρώ, θα υπάρχει 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού και δημόσια κτίρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βλασόπουλε, την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Θυμίζω ότι ο κύριος Βλασόπουλος μας είχε πει και περιπτώσεις στο παρελθόν, όπου σε κτίρια μεγάλα, περίπου πολλοί κόσμος μέσα, οι ανελκυστήρες ήταν παράνομοι. Ελπίζω να μπει μια τάξη, αλλά ξαναλέω, επειδή μίλησα με κάνα δυο εταιρείες διαχειριστών, μου λέγανε ότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων, αλλά και απλοί πολίτες, μουρμουρίζουν γιατί εκτιμούν ότι κάτι θα έρθει με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Θα μπεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, απλώς το μεταφέρω ως κλίμα. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πριν πάω στις διαφημίσεις. Έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις η Πομιδά για το θέμα των ακαθάριστων, που λέει ότι ναι, μεν τελείωσε η χρονική στιγμή που έπρεπε να δηλώσουμε ακαθάριστα και να τα καθαρίσουμε, αλλά για να αποφύγετε όλοι εσείς που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα την διπλή επιβάρυνση και πρόστιμα τα οποία θα πέσουν, ακόμη και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να δηλώσετε εκπρόθεσμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω γιατί έχω πίεση χρόνου, θα σας τα πω μετά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν λοιπόν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως χρήστης Nova και παίρνετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια

0: Κυρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
9: Άστα, ναι, άστα.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου, καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερο.

0: περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: η Γαλλία, με βάση τώρα που ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων, και καλημέρα σας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λέει ότι η χθεσινή ημέρα στην γαλλική επικράτεια ήταν η πιο ζεστή ημέρα από τότε που έχουν ξεκινήσει οι μετρήσεις να καταγράφονται, λέει, το 1947, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι ότι φίλος του ήρθε, λέει, από τη Γαλλία. Ήταν, λέει, να κάτσει ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά, λέει, επειδή οι συνθήκες είναι, λέει, αβίωτες όπως εξελίσσονται, ήρθε νωρίτερα, λέει, δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Καλύτερα Ελλάδα παρά εκεί όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα από το πρωί και δεν έχω πει κουβέντα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, τον Δημήτρη που θα έκανε το δρομολόγιο του προφανώς. Στον Τάκη, ο οποίος μου λέει για μια περιοχή νότια του Όσλο που μπήκανε στη θάλασσα, λέει, και ήταν ψιλοδροσερή. Καλά, σε καλό δρόμο είσαι, Τάκη. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σεντζέν στην Κίνα, 1,1 λέει ευρώ η αμόλυβδη εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κιμιονής μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, να είσαι καλά. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναφέρεται στη Μονή Σινά. Όλοι, λέει, αναθεωρούν, διεκδικούν και ταράζουν τα νερά γύρω μας. Εμείς επιμένουμε, λέει, στη σταθερότητα. Αλλά όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτό δεν είναι πάντα πλεονέκτημα, λέει, χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας, και έχουμε μια διακοπή ρεύματος ο Σωτήρης στην Γκράβα, στα Πατήσια. Θα το κοιτάξω να δούμε τι λέει η υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση και πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα αναφορικά με τους ανελκυστήρες και το μέλλον της ιστορίας αυτής. Τώρα, πάμε να πούμε, να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, διότι από την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, με καθυστέρηση από ό,τι μου λένε, να βάλει σε δέματα που έρχονται από την Κίνα ένα ποσό 3 ευρώ, επιπλέον ποσό, για να, εντός εισαγωγικών, προστατεύσει την Ευρώπη και το εμπόριο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ο κύριος Θόδωρος Κάπραλος στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει δηλαδή, για να δούμε αν αυτό φτάνει, αν έχει καθυστερήσει και τι επιπτώσεις, και αν περιμένει και άλλα μέτρα το ελληνικό εμπόριο από την Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία κατακλυζόμαστε κι εμείς από τα κινέζικα προϊόντα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι το ελληνικό εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τις ασιατικές πλατφόρμες, καθώς υπάρχει μια αρθρώα εισαγωγή προϊόντων χωρίς τελωνιακούς δεσμούς από την Ασία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάνοντας χρήση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του De Minimis.

0: δηλαδή της ελεύθερης αγωγής των αποστολών που δηλώνονται κάτω από 150 ευρώ αξία, δεν υποβάλλονται σε κανένα τελωνιακό έλεγχο και σε κανένα και γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ κατά δήλωση της εταιρείας. Άρα λοιπόν σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πλέον μια σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τον ισότιμο ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές καλούνται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Και το τρίτο είναι ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλειας και ποιότητας.
1: Άρα λοιπόν ο ερχομός, κύριε Καπράλο, του φόρου, ας πούμε, του ποσού των 3 ευρώ, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή με την έννοια ότι πρώτον δεν ξέρουμε αν το δέμα το οποίο έρχεται είναι πάνω ή κάτω από 150 ευρώ. Εικασίες κάνουμε. Ανάλογα με το μέγεθος δεν μπορεί να το κρίνουμε.
0: Ανάλογα με αυτό το οποίο δηλώνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2026.
1: Θα υπάρχουν και άλλα.
0: Είναι τέσσερα τα βήματα τα οποία περιμένουμε για να μπορέσουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025 μπήκαν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι από 1η Ιουλίου του 2026 καταργείται στην πράξη αυτή η τελωνιακή απαλλαγή για τις αποστολές των έως 150 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για αυτά τα μικροδέματα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα σε ένα δέμα έχει τρεις διαφορετικούς κωδικούς.
1: 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν ο δασμός αυτός μπορεί να είναι 3, 6, 9 ευρώ.
1: Ναι, μισό λεπτό. Κατά δήλωση, ξαναλέω. Μπορεί αυτοί να κάνουν ένα κόλπο και να πούνε να σου πω θα δηλώσουμε μόνο το ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Πώς το έλεγε, δεν το ελέγχει κανείς αυτό.
0: Όχι, δεν το ελέγχει και δεν ανοίγονται τα πακέτα.
1: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, κατά δήλωση.
0: Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της σύσπαξης των 3 ευρώ είναι ουσιαστικά προσανατολισμένος στις πλατφόρμες. Δεν θα σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας.
1: Αν θα το μετακυλήσει στον καταναλωτή. Μάλιστα.
0: Εμείς αυτό το οποίο λέμε βέβαια ότι είναι ένα σημαντικό βήμα δεν είναι αρκετό. Γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά το τι ακριβώς δηλώνεται. Από εκεί και πέρα αυτό το μέτρο είναι μεταβατικό. Περιμένουμε δύο ακόμα πράγματα να γίνουν σχετικά άμεσα. Το πρώτο είναι ότι ως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας τελωνιακής αρχής η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στη Λίλ, συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε επίσης μια πολύ πιθανή εισαγωγή από τον Νοέμβριο, αυτό μένει να αποφασιστεί, ενός κόστους διαχείρισης ουσιαστικά των πακέτων, ένα κόστος το οποίο θα προσθεθεί σε κάθε πακέτο και θα είναι στο ύψος των 2 ευρώ. Είναι η δυνατή χαμηλότερη επιβάρυνση η οποία μπορεί να μπει, αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος διαχείρισης των τελωνίων για να μπορέσουν τα τελωνία να έχουν κάποια έσοδα για τον τεράστιο όγκο
1: και τα 2 ευρώ αυτά θα μπουν πάλι από στις ασιατικές αγορές, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ό,τι έρχεται εκτός Ευρώπης, το οποίο κάνοντας χρήση αυτού του νόμου που ανέφερα πριν,
1: το
0: de minimis, μέχρι τώρα έμπαινε χωρίς κανένα κόστος.
1: Άρα ουσιαστικά παίρνει μέτρα με καθυστέρηση προστασίας του ευρωπαϊκού εμπορίου η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, με διαφορά φάσεις βεβαίως αυτή η απόφαση, μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μπορούμε από το εμπόριο της Ευρώπης. Βέβαια θα μου πεις από μια άλλη μεριά, ο καταναλωτής θέλει, κύριε Καπράλο, να παίρνει κάτι φτηνό. Θα μου πεις,
0: ακριβώς,
1: το φτηνό είναι και καλό, ερώτημα και αυτό.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα, γιατί το πραγματικά όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε φτηνά και κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τον καταναλωτή να ψωνίσει από κάπου συγκεκριμένα. Όμως τι ζητάμε, να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπου δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να ανταγωνιστεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό μένει και πρέπει να το δούμε, πώς θα ελέγξουμε αυτά τα προϊόντα όλα ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
1: Προδιαγραφές.
0: Ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε δει, έχουν μπει και πρόστιμα όπως γνωρίζετε και στην Ευρώπη σε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για να μπορέσει να τα βγάλει στην αγορά περνάνε ποιοτικούς ελέγχους, περνάνε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα κόστη βέβαια, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έρχεται μια ασιατική πλατφόρμα, καταστρατηγεί όλη αυτή τη
1: δεκαετία. Ισοπεδώνει όλα προς τα κάτω.
0: Έρχεται λοιπόν πολύ πιο φθηνά, αλλά τελικά ο καταναλωτής

0: προστατεύεται. Όμως όλα αυτά τα οποία λέμε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2028. Άρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Και γιατί λέγεται 2028, εκεί είναι με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, η οποία θα αρχίσει να έχει επιχειρησιακή λειτουργία στο τέλος του 2028. Και τι θα είναι εκεί? Είναι ο συντονισμός των τελωνίων όλων των κρατών μελών, με μια ενιαία ανάλυση του κινδύνου και με κοινά κριτήρια ελέγχου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
1: Καταλαβαίνετε πόσοι θα σωθούν μέχρι το 28?
0: Θα σας πω μόνο ότι η αντίστοιχη βέλγικη οργάνωση με εμάς, ένωση που εκπροσωπεί το εμπόριο του Βελγίου, έχει δηλώσει ότι αν φτάσουμε τελικά στο 2028 δεν θα υπάρχει βέλγικο εμπόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Προφανώς. Και μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο δίνει θέσεις εργασίας, έχει ένα τζίρο, έχει ΦΠΑ, έχει κομμάτι του ΑΕΠ. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως.
0: Φανταστείτε ότι με βάση τα στοιχεία που είχαμε εμείς το 2024. Είχαμε βρει με έρευνα την οποία κάναμε ότι χάνονται περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα και δημόσια έσοδα τα οποία αντιστοιχούν στο τέλος επιδιδέματος πάνω από 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι στοιχεία του 24. Καταλαβαίνετε, το 25 που σχεδόν διπλασιάστηκε ο τζίρος των ασιατικών πλατφορμών. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
1: Τι επιπτώσεις θα έχει? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή ο κύριος Καπράλος, το λέω και το ξαναλέω, και με επιχειρήματα και για το χώρο του εμπορίου και ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Κολιομιχάλη, σύντομα για την κίνηση.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχουμε μόνο στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο που μου κάνει παράπονα και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς που μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και με βάση την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα κόστη όσον αφορά προϊόντα στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, στον Διονύση, τον κολυμβητή, στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που γίνονται στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου της Αθήνας και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φέτος το καλοκαίρι, που έχουμε τα πρώτα, πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Χίου, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν που δείχνουν μειωμένες σχεδόν 30% λέει από πέρυσι κρατήσει τα καταλήματα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω του πολέμου, του μετόπου που είχαμε εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Αλλά βλέπω Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται λέει η άνοδος όσον αφορά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι γενικότερη εικόνα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
11: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπήρχε μια παγωμάρα, θα το έλεγα, ως προς το να κλείσουν οι επισκέπτες κάποιο κατάλημα στο νησί. Λόγω και του, όχι μόνο του πολέμου, γιατί βέβαια ο πόλεμος είναι η αιτία.
10: Αλλά τα οικονομικά δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος.
11: Ναι, ναι, και πολλές αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύσανε πολλές πτήσεις, μειώσανε πάρα πολλές πτήσεις και έχει αυτό σαν αντίκτυπο να μειωθούν και πτήσεις που πηγαίνανε στα νησιά μας.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάποιος δηλαδή σκεφτόταν δύο και τρεις φορές το να κάνει μια κράτηση για τα νησιά.
10: Mm-hmm.
11: Γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και μια αύξηση στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί ανεβαίνουν σαν city break και σαν τριήμερα, τετραήμερα.
10: Mm-hmm.
11: Έχουν πάρα πολλές
10: νησιά. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χιούπ, δεν το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι και στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να υπάρχουν είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, αναφέρομαι και στις αποφάσεις τις κυβερνητικές για να μπλοκάρει σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως με μια λογική τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα σπίτια τα οποία υπάγονται, η δυναμικότητα του κλάδου είναι έντονη.
11: Φυσικά και είναι έντονη και είναι κάτι το οποίο το έχει ήδη επιλέξει, σαν πρώτη, είναι η πρώτη επιλογή ενός επισκέπτη.

0: Αν είναι βέβαια και οικογένεια, είναι και μοναδική, θα έλεγα. Να. Μετακόμιση των ξενοδοχείων.
1: Καλά, δεν είναι και φτηνά τα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκάμα και στα τη βραχυχρόνια μίσθου. Έβλεπα τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες, αλλά και φτηνότερες επιλογές προφανώς.
0: Έχει. Ενώ ξενοδοχεία δεν έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ένα κατάλημα τη βραχυχρόνια μίσθου είναι περίπου στο μισό ενός δωματίου ξενοδοχείου.
1: Ισχύει ότι τα κρεβάτια στη βραχυχρόνια είναι περισσότερα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων.
0: Ναι, οι κλίνες στη βραχυχρόνια είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά τις...
1: Ναι, και οι περισσότερες από τα σπίτια τα οποία τα προσφερόμενα είναι όντως σε αστικά μέρη ή είναι απλωμένα σε όλη την επικράτεια.
0: Όχι, θα έλεγα ότι είναι απλωμένα. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι, στις πόλεις μεγάλες έχουμε μια μεγάλη έτσι,
1: παρουσία
0: των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά θα έλεγα ότι βοηθάει η βραχυχρόνια μισθώσεων στο να αναπτυχθούν και περιοχές που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό σε επισκέπτες μας. Και μια περιοχή που δεν θα πήγαινε κάποιο ξενοδοχείο.
1: Να χτίσει εκεί, να κάνει επένδυση. Σωστά.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Χίου, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα διαμερίσματα ή τις οικίες βραχυχρόνιας έχουν επηρεάσει το μέγεθος ή την αύξηση ή τέλος πάντων την παρουσία αυτού του κομματιού της επιλογής για τους πολίτες ή δεν επηρεάζονται?
0: Κοιτάξτε, τα μέτρα έχουν δείξει ότι περίπου ένα 5 με 8% έχουν βγει από τη βραχυχρόνια. Έτσι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά που είναι ακριβά.
1: Ναι.
0: Οπότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ακίνητα ακριβά, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βγουν φτηνά κινητά, γιατί όλα αυτά είναι ανακαινισμένα, είναι πλήρως εξοπλισμένα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα βγει στην αγορά ένα κινητό το οποίο θα είναι στην υψηλότερη κλίμακα.
1: Ναι, ή αν θα βγει σε χαμηλότερη κλίμακα, θα θέλει και χρήματα επιπλέον για να επιδιορθωθεί. Οπότε αυτό έχει ένα κόστος επιπλέον. Έτσι,
0: ναι, ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Και υπάρχει, για να κλείσουμε αριθμητικά, γιατί βλέπω ακροατές και ρωτάνε, υπάρχει ποσό που βγάζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό κανονικές συνθήκες? Δηλαδή θέλω από τον συμφέρει οικονομικά.
0: Ναι, παλαιότερα θα έλεγα σίγουρα συμφέρει.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως με τη μεγάλη ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων της μακροχρόνιας,
1: ναι,
0: θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια, άντε σε μερικές περιπτώσεις στην Αθήνα για παράδειγμα, ίσως βγάλει κάτι παραπάνω από την μακροχρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι η τεράστια διαφορά που υπήρχε πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
1: Ναι, είναι και η λογική τώρα πλέον ίσως και περισσότερων επιλογών. Έχει περισσότερα σπίτια που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε δεδομένα. Αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ακριβώς. Σωστά.
1: Κύριε Χίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, ο πρόεδρος Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Κύριε Κιμιονή, το έχω δει το μήνυμά σας για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μπούλινγκ που δεχότανε. Δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΔΕ που είχε αποφασίσει η υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Θα ρωτήσουμε όμως να μάθουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα για να μάθουμε τα νέα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εδώ, Sky 100,3, καλημέρα σας.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν.

0: τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές ακόμη πόλεις στην επικράτεια. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία στις 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και τις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία.

0: να δώσει. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το κολύμπι, ειδικά στο Ρήνο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων. Σε συναγερμό έχουν τεθεί η Ισπανία και η Ιταλία. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 43χρονη προκάλεσε εχθές πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ολοκληρώθηκε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμά-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Κονγκό 1-0.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στέγανο.
5: Μετά.
4: μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
8: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Α 88,6.

Με παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, τώρα πλέον μέχρι και τις 9.30. Σήμερα Τετάρτη, 24 του Ιουνίου. Ξυπνήσαμε με δροσούλα, έχω να παρατηρήσω. Δεν είναι αυτό που έτσι και το πρωί, βεβαίως δεν έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει αυτή τη δροσιά, αλλά σήμερα πολύ περισσότερο. Όπως επίσης ήταν ωραία η αίσθηση η χθεσινοβραδινή, με αυτό το αεράκι, το δροσιστικό επίσης που φυσούσε. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και στη συνέχεια του καλοκαιριού, αλλά δεν προβλέπεται. Και εδώ που τα λέμε, τι να πούν και οι Βορειοευρωπαίοι, αλλά όχι και μόνο, και στην Ιταλία έχουν πρόβλημα και στην Ισπανία με τις θερμοκρασίες. Εκεί πραγματικά υποφέρουν. Θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα είναι του Οσίου Ερίκου, παρακαλώ. Γιορτάζει ο Ερίκος. Επίσης σήμερα είναι το γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, καθώς επίσης και η σύναξης του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, που είναι οι γεννήτωρές του. Έτσι μας πληροφορεί το εορτολόγιο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Ενώ σαν σήμερα το 1767 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσάρια, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Σαν σήμερα το 1812 ξεκινάει το μεγάλο λάθος του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ξεκινάει η εισβολή στη Γαλλία, που γνωρίζουμε πώς θα καταλήξει. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ σαν σήμερα το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτός της μάρτης της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων ήταν ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει, μετά από αυτά που είδε, να εδρύσει τον Διεθνή Έρυθρο Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Σαν σήμερα το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν την περίφημη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Τέλος, σαν σήμερα το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Τον Αύγουστο του 1996, μετά από 12 χρόνια δηλαδή, στην νεκρή ζώνη, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει, λέει, να καταβάλει και από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και τον αδελφό του Σολομού, ενώ να πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Τα πλήρωσε άραγε. Αλλά εδώ η ουσία είναι ο συμβολισμός, η καταδίκη. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχει γενέθλια ο Goat, ο greatest of all time ποδοσφαιριστής. Ο Λιονέλ Μέση γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987.
Και όπως είπαμε στο τελευταίο παιχνίδι που

που δόθηκε. Ήταν πρωταγωνιστής και πλέον είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ με 18 τέρματα. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Δεν μπορούμε, έχει γίνει συνήθεια να μην δεν ξεκινάμε με τον Ντόναλτ. Αυτή τη φορά όμως δεν θα πούμε για τον πόλεμο εκεί στο Περσικό. Θα πάμε στο εσωτερικό του μέτωπο στην Αμερική, όπου εκεί άκουσον ο Ντόναλτ τα έβαλε με αυτούς που τον υποστηρίζουν και τον υποστήριξαν στεναρά, με τις πετρελαϊκές εταιρείες. Γιατί λέει, δεν ρίχνουν τις τιμές στην βενζίνη. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Παντού ίδιες είναι οι πετρελαϊκές, από ό,τι φαίνεται, σε όλο τον κόσμο. Τώρα ερχόμενοι στα της Ηπείρου μας, λέγαμε για το γεγονός ότι οι χώρες, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και κάποιες του Νότου, βλέπε Ισπανία και Ιταλία, υποφέρουν από τον καύσωνα. Όταν δεν είναι στα θεματάκια μας, δεν μπορούμε, έχει γίνει συνήθεια να μην δεν ξεκινάμε με τον Ντόναλτ. Αυτή τη φορά όμως δεν θα πούμε για τον πόλεμο εκεί στο Περσικό. Θα πάμε στο εσωτερικό του μέτωπο στην Αμερική, όπου εκεί άκουσον ο Ντόναλτ τα έβαλε με αυτούς που τον υποστηρίζουν και τον υποστήριξαν στεναρά, με τις πετρελαϊκές εταιρείες. Γιατί λέει, δεν ρίχνουν τις τιμές στην βενζίνη. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Παντού ίδιες είναι οι πετρελαϊκές, από ό,τι φαίνεται, σε όλο τον κόσμο. Τώρα ερχόμενοι στα της Ηπείρου μας, λέγαμε για το γεγονός ότι οι χώρες, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης,

όταν δεν είσαι συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες και όταν η θερμοκρασία φτάνει και το 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, ναι, η κατάσταση είναι ζωρική. Τόσο ζωρική που ο κόσμος πάει να δροσιστεί, για παράδειγμα στη Γερμανία, στο Ρήνο. Και όπως ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους, πνίγηκαν. Γιατί εκεί ο Ρήνος δεν αστείευεται, τα ρεύματα είναι ισχυρά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Γαλλία, 40 νεκροί. Σχολεία κλειστά, συναγερμός, ακόμα λέει και ένας πυρηνικός σταθμός. Μείωσε την παραγωγή του ή έκλεισε, δεν κλείνει τέλος πάντων ο πυρηνικός σταθμός, αλλά μειώνει την παραγωγή του λόγω της θερμοκρασίας. Για να δείτε πώς είναι τα πράγματα. Τα ίδια και στην Ισπανία, τα ίδια λοιπόν και στην Βρετανία, όπου και εκεί είναι κλειστά τα σχολεία. Και λέγαμε ότι εκεί υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Επειδή δεν συνηθίζεται να υπάρχουν τέτοιου είδους θερμοκρασίες, δεν έχουν και κλιματισμούς που βγάζουν δροσιά, βγάζουν κρύο. Έτσι. Ή δεν έχουν και καθόλου ορισμένοι. Τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Την ειδησιογραφία, την Πανελλήνια κυκλοφορεί και βεβαίως πολύ σωστά σε αυτή την ειδησιογραφία το πρώτο θέμα ή από τα πρώτα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου για αυτούς που είναι στο νόμο Κατσέλη. Που είναι ευεργετικές αυτές οι διατάξεις. Εδώ βεβαίως να τονίσουμε ότι αυτοί που ευεργετούνται είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες. Όχι αυτοί που έκαναν κάποια συμφωνία, μπήκαν στον νόμο, αλλά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ζωντανό αυτό το διακανονισμό. Δεν εξυπηρετούσαν δηλαδή το δάνειο, με λίγα λόγια. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της αγωνίας των παιδιών, των μαθητών. Των μαθητών της τρίτης λυκείου που έδωσαν πανελλήνιες. Αύριο το πρωί θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες τους. Και από εκεί πέρα ξεκινάει το άλλο κομμάτι, το τελευταίο, που έχει να κάνει με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους. Που είναι σημαντικό και αυτό επαναλαμβάνω. Και εδώ, ναι, η εμπειρία το λέει, τόσα χρόνια φαίνεται, το παιδί είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίζει και όχι ο γονιός. Με το κλασικότατο και το μεγαλύτερο λάθος, αφού έγραψες καλά βρε παιδί μου, γιατί δεν βάζεις και αυτές τις σχολές, τις πιο εντός εισαγωγικών καλές. Αυτό είναι το κορυφαίο λάθος που γίνεται μέσα στην ελληνική οικογένεια. Γιατί τα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να αποφασίζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες, τα όνειρά τους.

έβαιναν σε κολόνες μέσης και υψηλής τάσης. Είχαν καταφέρει, και αυτό ναι ήταν σημαντικό, να παρακάμψουν το κύκλωμα μέτρησης ακόμα και σε καινούργιας τεχνολογίας μετρητής, ρολόγια δηλαδή, και έναντι αμοιβής, ναι, προσέφεραν αυτή την υπηρεσία. Πόσο θα πληρώσεις τη ΔΕΗ, 500 εσύ επιχειρηματία, λέμε τώρα, έτσι, 1000. Σε εμάς θα μας δώσεις ένα 200 και θα είμαστε εντάξει. Λέμε τώρα ποσά σχηματικά. Συνολικά λέει καταγράφηκαν 600 ρευματοκλοπές σε 14 νομούς. Είναι και στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχω διαβάσει κάτι ακόμα για Καβάλα. Και μάλιστα λέει πελάτες αυτού του κυκλώματος ήταν και είναι γνωστοί επιχειρηματίες και γνωστές επιχειρήσεις. Εστιατόρια, fast food, αλυσίδα δηλαδή fast food. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούσε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, εδώ τα της περιοχής μας. Αυτή η υπόθεση με την απέτηση να ζητηθεί εισιτήριο για το ασθενοφόρο στη γραμμή Λιμένας Κεραμωτή έγινε πανελλήνια είδηση. Όπως ήταν λογικό, γιατί ήταν κάτι και είναι κάτι εξωφρενικό. Να θυμίσω για όσους δεν το γνωρίζουν, τα είπαμε και χθες, βεβαίως και είδατε ειδήσεις, θα το παρακολουθήσατε και στο διαδίκτυο. Μια εταιρεία ναυτιλιακή απέτησε από ένα ασθενοφόρο να πληρώσει εισιτήριο, ενώ μέσα υπήρχε ένας ασθενής, γινόταν μια διακομιδή. Κάτι πρωτοφανές που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Το εισιτήριο κόπηκε, το αντίτιμο δεν πληρώθηκε, κρατήθηκαν τα στοιχεία των δύο διασωστών, πήγαν στη βάση τους, κατήγγειλαν το γεγονός, έγινε σχετική ανακοίνωση και ξεκίνησε αυτός ο θόρυβος. Πλέον έχουμε καταλάβει τι συνέβη. Το ασθενοφόρο αυτό δεν ήταν αυτό που λέμε του ΕΚΑΒ. Λειτουργούσε βεβαίως για λογαριασμό του ΕΚΑΒ, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την ναυτιλιακή, η οποία, να πούμε ότι χθες εξέδωσε μια ανακοίνωση και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό. Στην ουσία ήταν μια διακομιδή, που τις διακομιδές δεν τις κάνει αυτός που είναι στην πρώτη γραμμή, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έχει γίνει σύμβαση με κάποια ιδιωτικά ΕΚΑΒ, τέλος πάντων ασθενοφόρα, και κάπου εκεί έγινε το μπέρδεμα σε αυτούς τους υπαλλήλους που αποδείχτηκαν βασιλικότεροι του βασιλέως. Και δημιουργήθηκε, επαναλαμβάνω, σωστά αυτός ο θόρυβος. Μετά από αυτό το θόρυβο όμως, μπορεί να βγει και κάτι καλό. Τι είναι αυτό το καλό? Να μην είναι εθιμικά, να μην έχουμε εθιμικά το να περνάνε τα ασθενοφόρα με τα ferry boat από τη μία πλευρά στην άλλη, δηλαδή από τη Θάσο στην Καβάλα. Να είναι κάτι θεσμοθετημένο, νομοθετημένο, και άρα να είναι ξεκάθαρο όσο το δυνατόν, έτσι ώστε κανείς υπάλληλος, που κι αυτός βεβαίως ελέγχεται, δεν είναι μόνο επειδή είναι βασιλικότερος του βασιλέως, δεν έκοψε εισιτήριο σε αυτόν, γιατί θα πει ο προϊστάμενος ή το αφεντικό, γιατί και αυτό υπάρχει, έτσι. Όταν είναι κάτι νομοθετημένο, το χρησιμοποιείς, τελείωσε η κουβέντα. Όχι ερμηνεύεις το εθιμικό κατά τη δική σου εκτίμηση. Παράλληλα με αυτή την ανακοίνωση της εταιρείας που ζήτησε συγγνώμη, βγήκαν και άλλες ανακοινώσεις. Μια ανακοίνωση από τον Δήμαρχο της Θάσου,
το Λευθέρη.

Να πούμε και πριν πάμε στα δικά μας και για μια κομπίνα. Κομπίνα κολοσιαίου μεγέθους. Υπολογίζεται η ζημιά στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν όλοι αυτοί που ήταν σε αυτή την κομπίνα?

μοίραζαν τα ρολόγια της ΔΕΗ με το αζημίωτο φυσικά, και ο κάτοχος αυτού του ρολογιού, αυτής της παροχής, πλήρωνε πολλά λιγότερα στη ΔΕΗ ή στον όποιο πάροχο, τέλος πάντων, από αυτά που έπρεπε.

Κυριακίδη. Οποίου είπε μεταξύ των άλλων ότι ένα ατυχές περιστατικό δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα του νησιού. Και όντως έτσι πρέπει να είναι. Ότι όμως έγινε αυτό το περιστατικό και ότι βγήκε μια αρνητική δημοσιότητα σε βάρος του νησιού της Θάσου, δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επίσης βγήκε και μια ανακοίνωση από τους ναυτεργάτες, το Σωματείο των Ναυτεργατών, οι οποίοι λένε ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι το κράτος πρέπει να θεσμοθετήσει, νομοθετήσει το να περνούν τα ασθενοφόρα δωρεάν από τη Θάσο προς την Καβάλα ή από οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων. Ελπίζω το περιστατικό αυτό να είναι το τελευταίο, να έχει λήξει, να μην επαναληφθεί, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά θα το έχουμε να το θυμόμαστε, ναι, δεν ξεχνιέται. Ερχόμαστε στην Καβάλα και να πούμε χθες, έτσι, οι τηλεφωνικές επαφές, συνεντεύξεις, ειδικά το μεσημέρι, είχαν να κάνουν με αυτή τη θετική εξέλιξη που έρχεται και όπως είπαμε εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ να βρίσκουμε θετικές εξελίξεις, καλά νέα και να τα αναδεικνύουμε. Είναι καλό το νέο λοιπόν ότι πλέον είναι θέμα χρόνου. Εδώ το πόσος χρόνος θα χρειαστεί, ερωτηματικό. Αλλά είναι θέμα χρόνου να μεταφερθεί, μετακομίσει το τελωνείο της Καβάλας από το λιμάνι της Καβάλας. Μιλήσαμε τόσο με τον βουλευτή, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και πρώην υπουργό, όσο και με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΚ, του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, τον Άγγελο Βλάχο. Τα πράγματα έχουν προχωρήσει, οι αποφάσεις έχουν πάρθει και η τελευταία απόφαση που πρέπει να πάρθει είναι για το που τελικά θα μεταφερθεί. Οι δύο επικρατέστερες επιλογές είναι μία στο κτίριο της διοίκησης του ΒΙΟΠΑ εκεί στην Ακαρβάλη και η δεύτερη είναι στο κτίριο του ΚΤΕΟ, του δημοσίου ΚΤΕΟ έξω από το Κοκκινόχωμα. Βεβαίως θα πρέπει να βρεθεί και ένας χώρος που να είναι και φυλασσόμενος για τα αυτοκίνητα, τα κατασχεμένα που τώρα είναι στο τελωνείο. Δεν τα βλέπουμε, είναι μέσα στο κτίριο και κάποια βεβαίως είναι και από την πίσω πλευρά, μπορούμε να τα διακρίνουμε στην περίφραξη. Αν αυτά λυθούν, φεύγει το τελωνείο, φεύγει το χημείο, φεύγουν όλα. Και αυτό το κτίριο, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Άγγελος Βλάχος, θα δοθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με πολιτικές δράσεις, δρόμενα, οτιδήποτε άλλο. Θα γίνει και μια ανακαίνιση, εννοείται, είναι ένα βιομηχανικό κτίριο, άσχημο. Αν υπάρξει κάποια έτσι παρέμβαση και στην καλαισθησία του, στην ομορφιά του, καλοδεχούμενο. Τώρα πάμε πολλά βήματα μπροστά όμως, αλλά ναι, επιτρέπεται λόγω αυτής της θετικής εξέλιξης να το κάνουμε, να κάνουμε αυτά τα άλματα. Παραμένοντας στο λιμάνι της Καβάλας, να πούμε ότι με τον Άγγελο Βλάχο μιλήσαμε και για το ανοιχτό κολυμπητήριο, ο οποίος είπε ότι πλέον, αφού υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη ότι πρέπει να κάνουμε, να το συζητήσουμε και με τον Δήμο Καβάλας, περιμένω μια ειδοποίηση να ξεκινήσουμε κουβέντες. Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν για βραχυπρόθεσμες λύσεις, αλλά και με γαλόπνοα σχέδια για μια μαρίνα για μεγάλα ιδιωτικά σκάφη που θα ελιμενίζονται εκεί και θα αλλάξει όντως την εικόνα της περιοχής. Αυτό θέλουμε, την έναρξη του διαλόγου. Και στο Δήμο αυτή τη στιγμή είναι λίγο λίγο απασχολημένοι, έχουν πολλά στο μυαλό τους. Το κυρίαρχο είναι να δώσουν, να στείλουν μέχρι το τέλος του μήνα, σε λίγες μέρες δηλαδή, τη μελέτη για το έργο, το μεγάλο έργο, ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ,

την ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου στην Καλαμίτσα. Ξέρετε, ο κύριος Βλάχος είπε να τα κάνουμε όλα μαζί, να συζητάμε και να έχεις και εσύ και τα δικά σου. Όταν υπάρχει υποστελέχωση, όταν υπάρχουν πολλά που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε σύντομο χρόνο, αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Πάντως υπάρχει διάθεση και αυτό κρατάμε και σύντομα μπορεί να έχουμε και εξελίξεις για αυτό. Σε ό,τι αφορά την παραλία εκεί, το μονόπετρο στην βάση του προσύνουμου μόλου, έγιναν κάποιες ερωτήσεις στη Βουλή. Οι απαντήσεις της κυβέρνησης καλύπτουν απόλυτα από ό,τι λέει τον κύριο Βλάχο και είναι εν αναμονή ΟΛΚ των κάποιων αδειοδοτήσεων από διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσει αυτή η παρέμβαση. Εκεί είμαστε. Όπως επίσης επιβεβαίωσε ο κύριος Βλάχος το γεγονός ότι έγινε δεκτό το αίτημα της Μεραρχίας να τοποθετηθεί με ένας μεγάλος ιστός σημαίας στην πλατεία Κανάρι, εκεί στην παραλιακή λεωφόρο, έτσι ώστε ακόμα και τώρα με την έναρξη των ελευθερίων και την έλευση στην καβάλα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, να έχουμε την έπαρση και την υποστολή της σημαίας σε εκείνο το σημείο και από εδώ και πέρα κάθε Κυριακή εκεί να γίνεται η έπαρση και η υποστολή της σημαίας. Με άγημα από τη Μεραρχία. Για το ζήτημα του Τελωνίου, όπως είπαμε, μιλήσαμε και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αλλά όχι μόνο. Μιλήσαμε και για αυτό το θέμα με τα πανηγύρια και τα σουβλάκια των πολιτιστικών συλλόγων. Αυτό που είπαμε είναι αυτό που πλέον γνωρίζουμε. Ότι υπάρχει μια τροπολογία σε αυτό το νόμο που υπάρχει από το 21, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Μια τροπολογία που ήταν τώρα, πρόσφατη, το Μάιο, και που επιτρέπει στους Δήμους να δίνουν κατ' εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες κάποιες θέσεις πλανόδιου στους πολιτιστικούς συλλόγους και εκεί να ψήνουν τα σουβλάκια τους. Άρα, σιγά σιγά αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε. Λύνεται. Και λύνεται και εποφελία των πολιτιστικών συλλόγων, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, ότι αυτά τα πανηγύρια, αυτές οι εκδηλώσεις είναι οι οικονομικοί αιμοδότες αυτών των συλλόγων. Αν δεν έχουν αυτή την οικονομική ενίσχυση, πολλοί από αυτούς τους συλλόγους δεν θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν. Προηγουμένως λέγαμε και για το ρεύμα, τις ρευματοκλοπές. Τώρα θα μιλήσουμε για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Δεν θα σας αναφέρουμε τώρα το τι προγραμματίζεται να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Θα σας πούμε πρώτα για την επιστολή που απέστειλε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Καβάλας στην Διεύθυνση ΔΔΕ εδώ της Καβάλας και στο Διευθυντή του τοπικού ΔΔΕ, τον κύριο Τακίδη, ζητώντας δύο πράγματα βασικά. Ένα, να μην γίνονται διακοπές προγραμματισμένες σε ώρες αιχμής σε συγκεκριμένες περιοχές της Καβάλας, κυρίως τουριστικές, αλλά ακόμα και όταν γίνονται αυτές, το πρόγραμμα να τηρείται. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ θα κόψω το ρεύμα στις 8 και θα το επαναφέρω στις 2. Και να ξέρει ο κόσμος ότι τότε δεν θα έχει ρεύμα. Να μην κόβεται το ρεύμα αντί στις 8, στις 7 ή στις 9 και να επανέρχεται στη 1 ή στις 3. Να τηρείται ευλαβικά, γιατί έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες που πρέπει να προγραμματίσουν και αυτοί το έκτακτο αυτό γεγονός και να ελιχθούν. Είναι ένα παράπονο των επαγγελματιών που εκφράστηκε στην Ομοσπονδία και αυτή με επιστολή προς την διοίκηση του ΔΔΕ. Πάμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα των προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης στην περιοχή μας. Σήμερα, 24 του μηνός, διακοπή ρεύματος 8 με 10 έχει ξεκινήσει, δηλαδή η ανατολική πλευρά της συνοικίας της Παναγίας και η οδή Θεοδόρου Πουλίδου από Ημαρέτη έως 7ο Δημοτικό, Μεχμέτα Αλή, Βυζαντίου και η πάροδη αυτής Ανθεμίου Ιουστινιανού, επίσης η οδή Πάτμου Λέρου, Τέρμα Αγίου Αθανασίου και αρχή Αγίου Τρίφωνος. Σήμερα επίσης 8 με 2

Διακοπή ρεύματος στη Νέα Πέραμο, η περιοχή συνείσοδο από Ηρακλίτσα, κοντά στο πρώην εκπαιδευτήριο Κορέλκο. Σήμερα, 1-3 το μεσημέρι, διακοπή ρεύματος στις Ελευθερές, στο τμήμα του χωριού προς το Ελαιοχώρι. Αύριο, 25 του μηνός, 8-11 διακοπή ρεύματος στο Ελαιοχώρι, στο τμήμα του χωριού, κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. Αύριο επίσης 25 του μηνός, 8-1 διακοπή ρεύματος στη Νέα Πέραμο, στο τμήμα του χωριού, κοντά στις οδές, στις οδούς, κοντά στις οδούς, στις οδούς τέλος πάντων, Μεγάλο Αλεξάνδρου, Κύπρου, 28 Οκτωβρίου, Μπακογιάννη, Σουλίου, Ολύμπου, Εμμανουήλ Παπά, Γρηγορίου και Νίκης. Αύριο 25 του μηνός, 10-1 διακοπή ρεύματος στις Ελευθερές, στο χωριό, στο τμήμα του χωριού μετά το γήπεδο. Και μεθαύριο, 26 του μηνός, διακοπή ρεύματος 8-2 στην Κεραμωτή, η παραλιακή οδός από την είσοδο το ferry boat έως το Δασίλειο, καθώς και η κάθετη οδή σε αυτήν. Και τέλος πάλι, μεθαύριο, 26 του μηνός, διακοπή ρεύματος 8-3, οι αρδευτικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον κάμπο της Μουσθένης, η σταθμή εξυπηρέτησης αυτοκινήτων στον κόμβο της Εγνατίας προς τη Μουσθένη, σε εκείνα τα δύο πρατήρια τέλος πάντων. Αυτό είναι το πρόγραμμα των προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης. Βλέποντας και το ρολόι, η ώρα περνάει, έχουμε αρκετά να πούμε. Απλά να προλάβουμε να αναφέρουμε ότι είχαμε ένα περιστατικό διακομιδής ενός 16χρονου υπήκου Βουλγαρίας από την Κεραμωτή. Το παιδί αυτό χτύπησε στον Αφιένα. Χρειάστηκε να μεταβεί εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να το μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Και επίσης στη Θάσο είχαμε το θάνατο ενός 85χρονου λουόμενου στην παραλία Σκάλα Καλλιράχης. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

0: Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Έχουμε και άλλα να πούμε.
1: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην

0: οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Α. 88.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Χρήστο Τσιλικάκη, αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιλικάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας με τη διπλή ιδιότητα που έχετε. Είστε αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα. Είστε όμως και επικεφαλής της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Καβάλας. Και εκεί θέλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Άρα το μενού είναι μεγάλο και πρέπει λίγο να το δούμε. Ξεκινώντας, χθες ή προχθές ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια δική σας τοποθέτηση αναφορικά με τον απόϊχο των εγγενείων του Δημοτικού Κοινοκομείου στο Ζυγό, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Και αυτό που κράτησα είναι αυτό που σας είπε ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα εγγένεια και είπε ότι η Καβάλα με αυτό το κοινοκομείο έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη και στους υπόλοιπους δήμους για αυτό το κομμάτι. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι, όπως το είπατε. Ο ειδικός γραμματέας έμεινε ενθουσιασμένος και από τις εγκαταστάσεις. Άλλωστε, η δουλειά που γίνεται στο Δήμο Καβάλας αποτυπώνεται και στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς. Ο Δήμος Καβάλας είναι ο πρώτος Δήμος της περιφέρειάς μας, στις 22 πόλεις περιφέρειάς

0: πληρώσεις και είναι και τέταρτος δήμος στην Ελλάδα. Αυτά τα στοιχεία είναι στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς και αποτυπώνουν και την επιχορήγηση που παίρνει ο Δήμος από το κράτος. Πλέον το κράτος επιχορηγεί τον κάθε Δήμο ανάλογα με τις ενέργειες που κάνει. Εμείς είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο γενικότερα, τέταρτη στην Ελλάδα και πρώτη στην περιφέρειά μας.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και ένα εργαλείο τώρα πλέον, το Δημοτικό Κοινοκομείο, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.
0: Το Δημοτικό Καταφύγιο και Κτηνιατρίο του Δήμου σύγχρονο καταφύγιο και κτηνιατρίο και τα υλικά που έχουμε προμηθευτεί είναι ό,τι καλύτερο υπήρχε στην αγορά. Και ο κτηνίατρος εκεί, φυσικά το κτηνιατρίο δουλεύει εδώ και αρκετούς μήνες, 7-8 μήνες, το οποίο έχουν γίνει δεκάδες στηρώσεις. Στόχος της υπηρεσίας είναι να περάσουμε τις 2.000 στηρώσεις για το 2026. Ελπίζω ότι είναι εφικτός ο στόχος, είμαστε πολύ κοντά. Η υπηρεσία έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις στηρώσεις των γατιών και όχι των σκύλων, γιατί τους σκύλους τους έχουμε διαχειριστεί το 2024-2025.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο και εκεί. Εντάξει, υπάρχουν πολλές σκέψεις. Υπάρχουν και σκέψεις για να κάνουμε και συνεργασίες με όμορους δήμους. Προβλέπεται από την νομοθεσία να γίνουν μαζικές στηρώσεις και με όμορους δήμους. Γιατί, ξέρετε, αν η Καβάλα ήταν ένα κάστρο, θα μπορούσαμε να κάνουμε με δουλειά, με πολλή δουλειά τη διαχείριση. Αλλά επειδή είναι.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία σε αυτά τα κομμάτια.
0: Συγκοινωνούν τα δοχεία, ναι. Ακριβώς όπως το είπατε. Όσες γάτες και να στηρώσουμε και όσα σκυλιά, πολύ εύκολα από κάποιος κακός συμπολίτης μας θα μπορούσε να αφήσει μια γάτα, ένα σκύλο, από όμορους δήμους να μεταφερθούν δηλαδή σε εμάς, από κτηνοτρόφους, από, και οπότε έτσι η διαχείριση είναι...
1: Άρα, αν βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Αν
1: βελτιωθεί η κατάσταση και στους άλλους Δήμους, θα είναι
0: ακριβώς,
1: καλύτερα τα πράγματα και σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, να το δούμε και αυτό. Να το δούμε.
0: Δηλαδή, σκεφτόμαστε να κάνουμε συνεργασίες και με όμορους Δήμους, να μπορούμε να δεχόμαστε όμορους Δήμους για να κάνουν που δεν έχουν δικά τους κτηνιατρία, είτε συμβάσεις με κτηνιάτρους, να τους βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι να μπαίνουν, να κάνουν στηρώσεις στο δικό μας κτηνιατρίο. Συνεργασίες, άλλη σκέψη είναι να γίνεται μια επαφή με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να μπορούν να κάνουν εκεί οι κτηνίατροι την εκπαίδευσή τους.
1: Α, μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον
0: άλλες,
1: αυτό.
0: Σκέψεις, εντάξει, υπάρχουν αρκετές σκέψεις, σχέδια και προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω να τονίσω λίγο τη συνεργασία που έχουμε με τους εθελοντές και με τις υιοθεσίες του Δήμου Καβάλας, που είναι το δεύτερο νούμερο το οποίο πρέπει να είναι ψηλά και το έχουμε και εμείς ψηλά. Έχουμε περάσει τις 250 υιοθεσίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συνεργασία που έχουμε με το Φιλοζωικό Σωματείο του ΝΟΕ, που είναι από τον Δήμο Παγκαίου, ο οποίος έχει υπομειστεί τις ενημερώσεις των σχολείων και όχι μόνο με ζώα συντροφιάς. Έχουμε κάνει εκδηλώσεις και με μέλισσες, με μελίσια. Υπάρχει ένα μελίσι που είναι με plexiglass για να βλέπουν τα παιδιά πώς λειτουργεί όλο αυτό. Και επίσης με τον κύριο Στεφανίδη από τα Δεσποτάτια Καβάλας, και εκεί υπάρχει μια άριστη συνεργασία.
1: Με τον Έσοπο.
0: Με τον Έσοπο υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τι να πω, εντάξει, αυτό εγώ σαν αντιδήμαρχος θεώρησα να τιμήσω τον κύριο Γητήσοπο για την προσφορά του στα Δέσποτα. Τώρα εντάξει.
1: Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, εκπρόσωπος του ΕΣΟΠΟΥ βρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές και ζήτησε στην ουσία αυτό το θέμα που ψηφίστηκε για τον κανονισμό λειτουργίας του κτηνιατρίου να αποσυρθεί και να ξεκινήσει ένας διάλογος. Και εδώ το ερώτημα, μάλιστα να το ολοκληρώσω το ερώτημα, θα απαντήσετε κύριε Τσιλικάκη. Εδώ αυτό το επιχείρημα του κ. Τιτόπουλου το χρησιμοποίησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ναι. Δεν είστε οι καλύτεροι των συνεργατών, αλλά τουλάχιστον να συζητήσετε για αυτό το θέμα. Έχουν κάποια γνώση και αυτοί, γιατί δεν συζητάτε με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σας απαντήσω λοιπόν. Ο συγκεκριμένος κανονισμός είναι ένας εταιρικός κανονισμός του Δήμου. Δεν είναι μια κανονιστική η οποία θα πρέπει να βγει σε διαβούλευση. Η διαβούλευση που έγινε με τον διαχειριστή του καταφυγίου, με τον κύριο Μαντούδη, που είναι ο ανάδοχος του κτηνιατρίου εκεί και είναι αυτός που κάνει όλες τις ενέργειες. Είναι αυτός που αρκετούς μήνες εκεί το διαχειρίζεται. Γι' αυτό και αφήσαμε τον κανονισμό να προχωρήσει λίγο, να δουλέψει το καταφύγιο, να δούμε τι χρειάζεται, τι λάθη υπάρχουν, τι βελτιώσεις μπορούσαμε να κάνουμε. Του έγινε το ερώτημα το Δεκέμβριο του 2025, απαντήθηκε μετά από

0: 4 μήνες για κάποιες βελτιώσεις που ήδη ότι πρέπει να γίνουν, τις προσθέσαμε μέσα στον κανονισμό και κατέβηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι λοιπόν ένας εσωτερικός κανονισμός. Άλλωστε μέσα στις αρμοδιότητες της Πενταμελής Επιτροπής δεν αναφέρεται πουθενά ότι θα πρέπει ο Δήμος να κάνει διαβούλευση για την Πενταμελή. Είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ, ο πολίτης, θα αποφασίσει τι ώρα θα κάνετε στις εκπομπή. Αυτό είναι εσωτερικός κανονισμός και υπάρχει τα δικά μας προβλήματα.
1: Οι ιδιωτερότητες
0: τις αποφασίζουμε εμείς με το προσωπικό και με το διαχειριστή του καταφυγίου. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Αν δούμε ότι υπάρχουν κάποια λάθη και πρέπει να αλλάξουμε κάτι άλλο, το αλλάζουμε, γίνεται μια τροποποίηση και το ξανααλλάζουμε.
1: Από την άλλη όμως, κύριε Τσιλικάκη, και εγώ ως παρακολουθούσα τη συνεδρίαση ως πολίτης και βεβαίως δημοσιογράφος, για να έχω μια εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι είμαστε στον χώρο από το 1992-96, έχουμε κάποια γνώση. Και γιατί λέω ότι αυτός ο κανονισμός, παρόλο που είναι εσωτερικός, είναι παροχημένος και είναι και κάποιοι άλλοι νόμοι που ισχύουν τώρα πλέον και μπορεί να γίνει ένας σύγχρονος και πιο λειτουργικός κανονισμός. Αυτό γιατί δεν έγινε μια κουβέντα να το βελτιώσουμε αυτό τον εσωτερικό, επαναλαμβάνω, κανονισμό.
0: Ναι. Καταρχήν η διαδικασία γίνεται, συντάσσεται ο κανονισμός από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, γίνεται από την νομική υπηρεσία ένας έλεγχος και μετά πηγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία. Με αυτό που έπρεπε να γίνει, που είναι ο διαχειριστής του καταφυγίου, έγινε η διαβούλευση. Έχουμε γράφο στα χαρτιά του. Και άλλωστε έγινε και ερώτημα και στο Υπουργείο αλλά και σε άλλους Δήμους. Και στο Δήμο Εορδέας που έκανε πριν λίγους μήνες κανονισμό, ακολούθησαν και αυτοί ακριβώς αυτή την διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν από αυτούς που λένε ότι γιατί δεν έγινε διαβούλευση, πρώτα να κοιτάμε λίγο τα του οίκου μας. Πρώτα θα κοιτάμε να είμαστε πρώτα νόμιμοι εμείς, να μην είμαστε παράνομοι εμείς, να είμαστε παράδειγμα σαν φιλοζωικό σωματείο προς μίμηση. Προς όλους τους πολίτες, γιατί δεν μπορεί να κουνάμε μόνο το δάχτυλο ή να χτυπάνε παλαμάκια και ο Δήμος να χορεύει. Αυτό δεν γίνεται. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις υποχρεώσεις, δυστυχώς από την κεντρική διοίκηση, χωρίς να έχει πόρους και χρήματα, με ιδίους πόρους να πληρώνει για τις τροφές, για τη διαχείριση. Το κόστος της διαχείρισης των αδεσπότων ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, είναι μεγάλο κονδύλι.
0: Έτσι, τα χρήματα είναι αρκετά. Τα οποία η κεντρική διοίκηση δίνει ένα ελάχιστο ποσό. Αν ξεπερνάει τις 100-120.000 ευρώ. Ούτε καν τα μισά. Και είναι και οι ανάγκες είναι αυξανόμενες. Αυτό που έθεσα στον ειδικό γραμματέα που ήρθε είναι το ότι έχω τόσο πολλή ζήτηση για στηρώσεις που ο υπάρχον κτηνίατρος δεν μπορεί να προλάβει. Δηλαδή πλέον υπάρχει μια ομάδα, το τηλέφωνο της υπηρεσίας, το οποίο γίνεται μια διαχείριση. Παίρνει ο πολίτης και λέει ότι θέλω να στηρώσω, έχω κάποιες αδέσποτες γατούλες και θέλω να τις στηρώσω, τι κάνω. Του λέμε, αν μπορείς να τις μεταφέρεις ο ίδιος να στηρωθούν στον κτηνίατρο μετά από επικοινωνία μαζί του για να κλείσει ραντεβού, είτε να έρθει η υπηρεσία του Δήμου, οι τρεις περισυλλογές που έχουμε, τα δύο αυτοκίνητα τρεις περισυλλογές, να μπορέσουν να σας βοηθήσουν να τα πιάσουμε, είτε με παγίδα είτε με την απόχη, για να μπορέσουν να πάνε να στηρωθούν. Όμως είναι ο όγκος είναι τόσο μεγάλος καθημερινά, πληρώνονται 10-12 γάτες και με προτεραιότητα τα σκυλιά φυσικά, ειδικά τα θηλυκά. Προσπαθούμε να τα στηρώσουμε όλα, αλλά ειδικά τα
1: θηλυκά. Και για ευνοήτους λόγους, ναι.
0: Ναι, και αυτό δεν φτάνει. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι μια υπηρεσία η οποία ήδη την έχει κάνει ο Δήμος, δεν μπορώ εγώ να απευθυνθώ σε άλλον κτηνίατρο να του βγάλω ένα ποσό για να με βοηθήσει σε αυτό, λέγεται κατάκμηση και απαγορεύεται.
1: Οπότε
0: καταλαβαίνετε, είναι και υπηρεσιακά ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε, τα οποία πολύ εύκολα θα μας κάναν τη ζωή πιο εύκολη. Άλλο ερώτημα που τέθηκε, η δημοτική αστυνομία, για ελέγχους να πηγαίνουμε στους κτηνοτρόφους. Η δημοτική αστυνομία και την προηγούμενη φορά που ήρθε ο ειδικός γραμματέας, του ανέφερα ότι τα λίτρα που έχουν στα αυτοκίνητά τους, ο κόσμος ο πολύ δεν τα γνωρίζει. Έχει συγκεκριμένα λίτρα το μήνα που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
1: Τα καύσιμα για να κινούνται τα αυτοκίνητα.
0: Είναι 77 λίτρα το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι με 77 λίτρα το μήνα. Τα τρία αυτοκίνητα που έχει η δημοτική, όχι έλεγχο δεν μπορεί να κάνει στις κορυφές, στην παλιά Καβάλα που είναι η κτηνοτρόφη, δεν μπορεί να κάνει επίβλεψη της καθημερινότητας στην πόλη. Γιατί η δημοτική αστυνομία, εκτός από το να βελτιώσει.

0: δώσει κυκλοφοριακό, να κάνει, να βάζει κλήσεις, να κάνει έλεγχο. Μπορεί κάποια στιγμή στη μέρα να πάρει κάποιο τηλέφωνο και να πει ότι θέλω στη Λιδία να κάνω ένα γνήσιο υπογραφής. Πρέπει να πάει στη Λιδία. Καταλαβαίνετε, με μία φορά στη Λιδία και μία ακόμα έχουν τελειώσει τα καύσιμα.
1: Πάει το δεκάρικο, μάλιστα.
0: Δηλαδή, μας ζητάει η κεντρική διοίκηση να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν, όσο και να θέλουμε να υπάρχει η διάθεση και η θέληση, δεν μπορεί να τα κάνει πρακτικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχουμε θέσει στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, να τα μεταφέρει στον Υπουργό για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στην καθημερινότητά μας. Αυτό ζητάμε.
1: Και μάλιστα έτσι για να το κλείσουμε, για να πάμε γλίγορα, γιατί έχουμε λίγα λεπτά και στη διάθεσή μας. Αναμένεται και από το Υπουργείο μια ανακοίνωση που θα αναφέρεται στην Καβάλα και στο Δημοτικό Κτηνιατρίο, έτσι, καταφύγιο.
0: Μου την έστειλε ο κύριος Γραμματέας χθες, το προσωπικό μου.
1: Τι λέει λοιπόν αυτή?
0: Τη μεταβίβασα. Νομίζω καλό είναι να τη διαβάσετε ή να την προωθήσει το δελτίο τύπου του Δήμου.
1: Okay, εντάξει, περιμένουμε στη διάθεση.
0: Αυτό ακριβώς που είπε και σε εμάς, ότι πραγματικά καλά έκανε και ήρθε και είδε πώς είναι τα πράγματα. Γιατί είναι άλλο να στο λέτε και άλλο να το βλέπεις.
1: Σωστά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Για την Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Έγινε κουβέντα στην τελευταία συνεδρίαση για την στάση εκεί στην Κουντουριώτου, ψηλά.
0: Λοιπόν, στην Επιτροπή Κυκλοφοριακής που έγινε την προηγούμενη φορά που είχαμε την Επιτροπή, πριν λίγους μήνες, είχε συζητηθεί και ένα θέμα για την να γίνει η πιάτσα, η αφετηρία 2 γραμμών των αστικών στη Δοϊράνη.
1: Ναι, εκεί που είναι τα ταξί.
0: Στο 36-60
1: απέναντι, ναι, ναι.
0: Όχι όμως εκεί που είναι τα ταξί. Δεν τέθηκε ερώτημα ή ζήτημα στο να μεταφερθούν τα ταξί. Είπαμε να μπουν, ζήτησαν τα αστικά 2 λεωφορεία μίνι μπας να μπουν από τους διτιζόμενους κάδους και προς τις τουαλέτες, εκεί το περίπτερο που έκλεισε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί ναι, ζητήσανε 16 μέτρα. Εκεί μετά από έγινε η αυτοψία από, και από μένα και από την υπηρεσία, εκεί δεν υπάρχουν 16 μέτρα. Μπορεί να μπει ένα μίνι μπας εκεί όμως, μπορεί να μπει ένα ακόμα στη θέση που είναι το τρενάκι.
1: Απ' την άλλη πλευρά, στην Εθνική, μάλιστα.
0: Στην Εθνική. Αυτό εδώ θα είχε σαν όφελος, ώστε 2 γραμμές από τις 4 που περνάνε αυτή τη στιγμή από την Κουντουριώτου να μην περνάνε από την Κουντουριώτου, έτσι να έχουμε 2 γραμμές λιγότερες στο συγκεκριμένο δρόμο. Την προηγούμενη φορά που έγινε η Επιτροπή, έγινε μια συζήτηση και είπαν οι άνθρωποι των αστικών για τον ταξί ότι θα τα συζητήσουν μεταξύ τους για να βρεθεί μια λύση.
1: Ναι.
0: Έγινε λοιπόν η τελευταία επιτροπή. Ήρθε το θέμα, δεν ήρθε ανέκτακτο, δηλαδή έπρεπε να συζητηθεί. Εκεί υπήρχε μια διαφωνία στο ότι πόσα αμάξια θα μπουν. Ο πρόεδρος των αστικών είπε: εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ένα εδώ και ένα στην Εθνική Τράπεζα να πάει, να μεταφερθεί εκεί σαν αφετηρία. Νομίζω η εμπλοκή δημιουργήθηκε στο θέμα το ότι η μελέτη ξεκίνησε από εκεί που ξεκινάει η στάση των ταξί μέχρι τις τουαλέτες που είναι να μπουν. Αλλά αυτό νομίζω είναι διαδικαστικό θέμα. Δηλαδή είναι παρεξήγηση.
1: Εντάξει,
0: έχω μιλήσει ήδη με τον πρόεδρο των ταξί, με τον κύριο Αντώνα. Έχω μιλήσει. Νομίζω θα βρεθεί λύση.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι,
1: εγώ ρώτησα για την Κουντουριώτου, γιατί κάτι λέχθηκε ότι για ένα χρόνο θα εξακολουθεί να είναι η στάση εκεί πέρα.
0: Η Κουντουριώτου και γενικότερα όλες τις στάσεις της πόλης. Καταρχήν πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι απαγορεύεται το υπεραστικό κτέλ να κάνει στάσεις
1: σε στάσεις του αστικού
0: ιστού.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτό απαγορεύεται, γίνεται παράνομα.
1: Και όμως συμβαίνει.
0: Συμβαίνει, ναι. Συμβαίνει, το έχουμε επιστημάνει πολλές φορές. Τι να πω, είναι πλέον ελεκτικός ο μηχανισμός, η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία να επιβάλλει την τάξη. Τώρα για τις στάσεις. Για τις στάσεις στον ιστό της πόλης είναι η περιφέρεια υπεύθυνη. Εμείς μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε και η Επιτροπή Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι μια γνωμοδοτική επιτροπή. Το οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη ψηφίζεται μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσιλικάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ήταν ο Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας. Τώρα, ναι, να πάμε στις διαφημίσεις, να πάμε. Βεβαίως και το δελτίο ειδήσεων έχει ξεκινήσει. Ας πάμε στις διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα,

0: εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
10: Αλφα 88,6.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
13: Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην Επίτροπος και ουδεμία σχέση είχε με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσου να πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα πάντως για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

0: Τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση το Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια ακερή και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά του μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική ενημέρωση την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμά-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Και τέλος, με 1-0 έληξε ο αγώνας Κολομβία-Κόγκο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
6: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
5: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές εργαστήρια.
6: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
9: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!

0: και πού σε εμάς τώρα. Αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

και στον παλμό των τοπικών ειδήσεων. Πάμε λίγο στα αθλητικά όμως, και γιατί χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟ Καβάλα. Προσέξτε, η διαφορά είναι ΑΟ Καβάλα, όχι ΑΟ Καβάλας, είναι αθλητικός όμιλος Καβάλα, για το πιο σωστό, αυτό που πρέπει να λέμε, έτσι πρέπει να το λέμε. Και εννοείται πως ο Λάκης Χατζιαποστολίδης είναι ο πρόεδρος του ΑΟ Καβάλα και επίσημα ήταν ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος και ανακοινώθηκε και σύνθεση και όλες οι αρμοδιότητες των μελών αυτού του ΔΣ. Μετά λοιπόν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών, πραγματοποιήθηκε την 3η 23 του μηνός η πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του. Με αίσθημα ευθύνης, λέει η ανακοίνωση του ΑΟΚ, απέναντι στην ιστορία του Συλλόγου, τους αθλητές, τους γονείς και τα μέλη, καθώς και τους φιλάθλους του ΑΟΚ, το νέο ΔΣ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με στόχο τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου, την ενίσχυση όλων των αγωνιστικών τμήματων και τη διαρκή προσφορά στον αθλητισμό και την κοινωνία της Καβάλας. Η σύνθεση λοιπόν του νέου ΔΣΟΥ, ΔΣ του ΑΟΚ, διαμορφώνεται ως εξής. Πρόεδρος ο Λάκης Χατζιαποστολίδης, πρώτος αντιπρόεδρος ο Νεκτάριος Τζίκος, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Νίκος Γαβριλίδης, γενικός γραμματέας ο Κώστας Τσιμτσίρης, ταμείας ο Δημήτρης Αμπατζής, ειδικός γραμματέας ο Ανδρέας Διατηλίδης, έφορος γηπέδων ο Απόστολος Μουμτζάκης, έφορος υλικού ο Μανώλης Γερακίνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο Κώστας Κεχαγιάς, έφορος πεντοσφαίρισης, βόλεϊ δηλαδή, ο Θόδωρος Ρέμος, έφορος ποδοσφαίρου ο Θεοδόσης Καράμπελας, έφορος τύφου ο Βασίλης Κελεμένης, έφορος υδατοσφαίρισης η Ειρήνη Ασβεστά και έφορος καλαθοσφαίρισης ο Μάκης Περτζεμλίδης, ενώ μέλος είναι ο Σταύρος Καραμπατζάκης. Το ΔΣ καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΟΚ, καλεί όλους τους φιλάθλους του αθλητικού ομίλου Καβάλα να σταθούν δίπλα στην κοινή προσπάθεια για ένα σύλλογο ισχυρό, σύγχρονο και ενωμένο, αντάξιο της ιστορίας και των αξιών που εκπροσωπεί. Αυτά με τη σύνδεση του ΑΟΚ, καλή θητεία, δύσκολο το έργο, απαιτητικό όμως για το καλό του συλλόγου, του μεγαλύτερου ερασιτεχνικού συλλόγου σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έτσι. Ελπίζουμε αυτή η πορεία να είναι επιτυχημένη και το έργο να να είναι εξίσου επιτυχημένο. Τώρα, σε ό,τι αφορά, γιατί το μυαλό πάει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι, λογικό είναι. Ήδη πριν τις εκλογές και τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής στη Δημοτική Βιβλιοθήκη έγιναν κινήσεις. Τώρα πλέον αυτές οι κινήσεις είναι και πιο έντονες. Αυτό που καταρχήν θέλει να εξασφαλίσει η διοίκηση είναι την κινητήριο δύναμη, όπου κινητήριος δύναμη είναι το χρήμα, το οικονομικό. Πριν από τις εκλογές είχαν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές, συζητήσεις. Τώρα όμως πάμε στο διατάφτα. Πάμε στο τι υποσχέθηκες και τι θα δώσεις άμεσα. Γιατί η ομάδα χρειάζεται ένα ποσό για να ξεκινήσει να προετοιμάζεται και το εμψυχολικό της και τον προπονητή της και γενικότερα την πορεία της, την παρουσία της στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλά. Με την έννοια ότι αυτοί που υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν, βοηθούν. Δηλαδή, ό,τι λένε, το κάνουν. Στο μέτρο του δυνατού. Δεν έχουμε έναν, στην Καβάλα τουλάχιστον, έναν δυνατό οικονομικό παράγοντα που να αναλάβει αυτός και μόνο αυτός την οικονομική στήριξη της ομάδας. Είναι πολλοί που θα δώσουν από λίγα για να βγει ένα ποσό. Το οποίο ποσό θα ξεπεράσει με τους μέτρους υπολογισμούς αρκετά τις 150.000 ευρώ, θα κυμανθεί μέχρι και τις 200.000 ευρώ. Τόσο είναι το budget για τη ΓΑΜΑ Εθνική και να πούμε έτσι, η ΓΑΜΑ Εθνική θα γίνει σε 10 ομίλους, άρα είναι η περιφέρειά μας. Δεν έχει μετακινήσεις, δεν έχει διανυκτερεύσεις και αν έχει θα έχει μία κάπου στον Εύρο. Είναι βασικό αυτό για τη

μείωση του μπάτζετ μιας ομάδας, οι μετακινήσεις. Όσοι ξέρουν από ομάδα και μετακινήσεις, ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει. Άρα αυτό είναι καλό, επαναλαμβάνω, και για τα λιγότερα χρήματα που απαιτούνται. Χρειάζονται όμως χρήματα και πολύ περισσότερο τώρα που θα αρχίσουν να δίνονται και οι προκαταβολές, να έχουμε συμφωνίες με ποδοσφαιριστές. Τώρα, στον ΑΟΚ λένε, επίσημα τουλάχιστον, έτσι, ερωτήσεις, ότι είναι σε αναζήτηση προπονητή. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο προπονητής αυτός έχει βρεθεί, έχει υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία μαζί του και έτσι δεν είναι, τέλος πάντων, δεν θα είναι έκπληξη αν σε λίγες μέρες έχουμε και ανακοινώσεις. Όπως και να έχει όμως, ανακοινώσεις σύντομα θα πρέπει να γίνουν, γιατί είμαστε στο τέλος του Ιουνίου. Αρχές, ναι, κάπου εκεί το υπολογίζω, αρχές Ιουλίου να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, γιατί η προετοιμασία θα αρχίσει τέλη Ιουλίου. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Κρατάμε ότι φαίνεται φως στον ορίζοντα στο οικονομικό, όμως χρειάζεται πολύ προσπάθεια, και όχι μόνο για αυτούς που θα βάλουν λίγα χρήματα, αλλά για αυτούς που θα διαφημιστούν στις διαφημιστικές πινακίδες εκεί στο Ανθή Καραγιάννη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να πούμε, γιατί θα υπάρξει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το αυτό που γνωρίζαμε, ότι ενδεχομένως στην αρχή του επόμενου πρωταθλήματος, στη ΓΑΜΑ Εθνική, η έδρα του ΑΟΚ να μην είναι το Ανθή Καραγιάννη, αλλά το Βερούλιο. Υπάρχει αυτή η σκέψη για πολλούς και διάφορους λόγους, και όχι μόνο αγωνιστικούς. Υπάρχουν και άλλα που είναι πονοκέφαλοι για τον ΑΟΚ. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι πιο αναλυτικός. Ειδικά, προσέξτε, ειδικά στα γραφόμενα και ειδικότερα σε αυτά που γράφουμε στα site. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν τον ΑΟΚ από το εξωτερικό, από πολύ πολύ μακριά μάλιστα, από άλλη Ήπειρο, και αυτοί, ξέρετε, τώρα δεν είναι το φράγμα της γλώσσας, δεν υπάρχει, κάνεις κατευθείαν μετάφραση στο Google και σου βγάζει ακριβώς τη γλώσσα σου τι λέει ο άλλος στο Μεξικό, λέω επί παραδείγματι, για σένα, έτσι, και άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και αυτό υπόθηκε και στην Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς λοιπόν, για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να είναι πιο συγκεκριμένος για τους πονοκέφαλους που αντιμετωπίζουν στον ΑΟΚ. Πονοκέφαλο όμως που μπορεί τώρα να τον αποφύγουν. Όταν όμως με το καλό κάποια στιγμή, και ελπίζω σύντομα, η ομάδα καταφέρει να ξαναγίνει ΠΑΕ, άρα να ανεβεί στην Super League 2, τότε αυτός ο πονοκέφαλος θα επανέλθει. Δεν φεύγει, δεν τον γλιτώνεις, απλά τον καθυστερείς, και ό,τι προκύπτει από αυτό το πονοκέφαλο στο οικονομικό κομμάτι πρέπει να πληρωθεί. Και εδώ μπορεί να είμαι λίγο πιο περιγραφικός και να πω ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν αλεξιπτωτιστές στην Καβάλα την περσινή χρονιά είδαν φως και μπήκαν, ή κάποιοι τους έστειλαν, έκαναν εγκλήματα σε βάρος του ΑΟΚ, εγκλήματα των εισαγωγικών, έτσι, και του μέλλοντος του. Δεν υπολόγισαν τίποτα, δεν σκέφτηκαν, γιατί ήξεραν ότι τώρα είναι, αύριο δεν θα είναι, και αυτοί που θα είναι μετά στον ΑΟΚ, αυτοί που θα ακολουθήσουν, αυτοί θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και όχι εγώ. Κάπως έτσι σκέφτηκαν και βεβαίως υπονόμευσαν μέχρι σε ένα σημείο το μέλλον της ομάδας. Τα ποσά δεν είναι τεράστια, είναι όμως μεγάλα για το μέγεθος του ΑΟΚ αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αν με το καλό, και όπως είπα, ελπίζω σύντομα, η ομάδα καταφέρει να επανέλθει στη Super League 2, γίνει ΠΑΕ, είναι ένα σημαντικό ποσό, όχι όμως αξεπέραστο. Υπάρχουν άλλες ΠΑΕ γειτονικές που έχουν σε βάρος τους εκατομμύρια και που είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να ορθοποδήσουν. Αυτά τα χρήματα, όταν ξαναγίνουν ΠΑΕ, θα βρεθούν μπροστά τους και πρέπει να πληρωθούν. Αν δεν πληρωθούν, αυτές οι ομάδες θα είναι πάντα στα χαμηλά. Για την Καβάλα δεν ισχύει. Υπάρχει ένα χρέος. Επαναλαμβάνω, τώρα που είναι λίγο μεγάλο, αν θα γίνει μια ΠΑΕ, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και κυρίως να το τονίσω για ακόμα μια φορά ότι αυτά τα χρήματα που κάποιοι τα χρέωσαν στον ΑΟΚ δεν σβήνονται.
Έχουν αλλάξει καιροί, η UEFA

0: και η FIFA είναι πολύ πιο αυστηρή και ότι γράφει δεν ξεγράφει αν θέλεις να γίνεις επαγγελματική ομάδα. Και πάλι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Και επίσης να πούμε ότι σε εκστρατεία εξέβρεσης χρημάτων δεν είναι μόνο ΑΟΚ, είναι και η ομάδα μπάσκετ, η γυναικεία των Παθήρων, που είναι στην Α1, στην μεγαλύτερη κατηγορία. Εκεί τα έξοδα είναι πάρα πολλά και εκεί πολλές φορές οι παράγοντες και των δύο ομάδων χτυπούν την ίδια πόρτα και ο παράγοντας να σου πει τι να κάνω ρε παιδιά, να σας ευχαριστήσω και τους δύο και να το κάνω, αλλά θα το κόψω στη μέση το κονδύλι που έχω. Δεν είναι άπειρα τα λεφτά που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες και αντί να πάρεις 5 στη μία ομάδα θα πάρεις 2,5 εσύ και 2,5 ο άλλος για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα διαμορφωμένα. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 9:30. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Βεβαίως θα τα πούμε το μεσημέρι στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Πινακότη,
4: πινακότη,
3: από τα άλλο μου ταύτη.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί

0: Ιταλικά στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής. Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,5.

0: Συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κηφισού, στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκου θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων,

0: Νέες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει παράλληλα ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτός σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί ως πρώην Επίτροπο, καθώς ούτε μία σχέση έχει με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει ουσιαστικά βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, αποχωρεί καθώς το όλο εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ο ίδιος οραματίστηκε. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονη συντρόφου της εχθές το πρωί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε 1-0. Με 1-0 έληξε και ο αγώνας Κολομβία-Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 10 το βράδυ αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη 1 τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
2: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη. Στην

0: Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα και χρόνια πολλά γιορτάζουν σήμερα οι θερινοί Γιάννηδες, όπως λέμε θερινά σινεμά. Υπάρχουν οι θερινοί Γιάννηδες. Εκείνοι δηλαδή που από τις 5-6 γιορτές του χρόνου που είναι αφιερωμένος στον Άι Γιάννη, διαλέγουν τη σημερινή γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόμου. Τυπικά, χτες οι φωτιές του Άι Γιάννη, οι φωτιές του Κλείδων, άραγε, ανάβουν ακόμη τα παιδιά φωτιές του Άι Γιάννη. Αν έχετε δει πουθενά, ενώ φέτος, χτες το βράδυ, στείλτε μήνυμα. Αλλιώς μας έχει μείνει η φωνή της Χαρούλας να τραγουδάει το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και φωτιές ανάβανε στους μεγάλους δρόμους. Υπάρχει ένα ποίημα του Σεφέρη με τίτλο «Οι φωτιές του Άι Γιάννη». Ακούτε Σκάκα και το κομματρία ημερολόγιον. Τετάρτη 24 Ιουνίου του Άι Γιάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού. Είναι το ημερολόγιο που φροντίζει ο Κώστας Πανός. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Για την Αργεντινή και γενικά για τη Λατινική Αμερική, αυτή είναι μια μέρα μνήμης. Σαν σήμερα, το μακρινό 1935, αλλά το θυμούνται ακόμη, ο μεγάλος ήρωας της λατινοαμερικάνικης μουσικής, του ταγκό, της Αργεντινής, ο Κάρλος Γκαλντέλ, χάθηκε όταν το αεροπλάνο που τον μετέφερε έπεσε κάπου στα βουνά της Κολομβίας. Να θυμηθώ ότι, επειδή μιλάμε για Αργεντινή, ένας άλλος σπουδαίος Αργεντινός, ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή, ο Λιονέλ Μέσι, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 39 και αρχίζει να περπατάει στα 40, γεννημένος 29 Ιουνίου του 1987. Εις πολλά γκολ ακόμη, Λιονέλ.

Άλλη μια επέτειος της ημέρας, λιγότερο θλιβερή, σαν σήμερα. Ένα νεαρό κορίτσι που είχε ταλέντο στο πιάνο και αγάπη για το πιάνο, αλλά επειδή το χρώμα του δέρματός της ήταν μαύρο, δεν την έπαιρναν στα οδεία της εποχής και για να βγάλει το ψωμί της έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε ένα μπαρ στο Atlantic City, εκεί μετά καζίνο. Αλλά κάποιοι πρόσεξαν το εξαιρετικό ταλέντο της ανάμεσα στον μπλάτσα και τη ρουλέτα, και έτσι σαν σήμερα λοιπόν αυτό το νεαρό κορίτσι στα 24 του κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το πρώτο από τα 40 που κυκλοφόρησε συνολικά. Ο τίτλος του άλμπουμ

0: Little Girl Blue ήταν η Νίνα Σιμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου, εδώ σε μας είναι η μέρα απεργιακή. Έχει γενικώς μια καταιγίδα απεργιών οι εργαζόμενες κατασκευές στον επισυντισμό και τον τουρισμό, στα τρόφιμα και τα ποτά και στις περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας απεργούν και κάνουν συγκέντρωση σε λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Στις 10.30 και στις 11 έχει συγκεντρώσεις. Το κέντρο θα είναι δύσκολο, ίσως όχι τόσο δύσκολο όσο ήταν χθες το βράδυ, όπου ένας αγώνας δρόμου στη Συγκρού είχε κλείσει το κέντρο για πολλές ώρες σε δύσκολη ώρα, αλλά και αυτές θα έχουν την επιρροή τους, προσέξτε. Τι άλλο, ναι, ημέρα απεργιακή, ημέρα δικαστική σήμερα. Τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Συζητάει την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να ανανεώσει μεν τη θητεία των τριών εισαγγελέων, των οποίων τη θητεία είχε ανανεώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για πλήρη θητεία 5 ετών, μόνο για 2 χρόνια. Η κυρία Κόβεση έκανε προσφυγή, είναι εδώ στην Αθήνα για να υποστηρίξει την προσφυγή της. Αναμένεται να απορριφθεί. Αν απορριφθεί, αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να διαλέξει τους τρεις. Η υπόλοιπη Ευρώπη λιώνει και βασανίζεται από μια φοβερή ζέστη που ταλαιπωρεί, δεύτερος καύσωνας μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Εμείς εδώ προς το παρόν μας σώζει το Άγιο Μελτέμι. Αλλά διαβάζω τα στοιχεία που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε σε σχέση με το παρελθόν 5 φορές περισσότερους καύσωνες, που ήταν και 7 φορές μεγαλύτεροι καύσωνες από ό,τι παλιότερα. Επειδή όταν, κάθε φορά που κάνουμε αυτή την κουβέντα, κάποιος λέει: μα εγώ θυμάμαι το 1970 τόσο που είχε ένα μεγάλο καύσωνα και πέθαναν άνθρωποι. Τα στοιχεία λένε ότι τη δεκαετία 86-95 είχαμε 18 μέρες καύσωνα στην Αθήνα, την επόμενη δεκαετία 58, την μεθεπόμενη 69 και την δεκαετία που μας πέρασε από το 2016 στο 2025 90 ημέρες καύσωνα στη δεκαετία στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι αλλάζει. Η μεγάλη είδηση της ημέρας εδώ σε εμάς είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Έμεινε σε εκκρεμότητα κάποιες ημέρες, δημιουργήθηκε μια αμφιβολία, ίσως και η ίδια κυβέρνηση αμφιταλαντεύθηκε πώς να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι η δόση, ή μάλλον ο τόκος στη δόση, ο τόκος που πληρώνει κάποιος που έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δεν πρέπει να υπολογίζεται όπως τον υπολόγιζαν μέχρι τώρα τράπεζες και φαντς στο σύνολο του κεφαλαίου που χρωστάει, αλλά στο μηνιαίο, επί της μηνιαίας δόσης. Αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να το εφαρμόσει πλήρως, δηλαδή έτσι οι τόκοι είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι σε ολόκληρο το κεφάλαιο, και η διαφορά θα είναι δραματική στο τι πληρώνει ένας άνθρωπος μήνα το μήνα. Το δεύτερο που αποφάσισε είναι ότι στην ρύθμιση αυτή θα ενταχθούν όλοι οι ενήμεροι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και όχι μόνο εκείνοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, λογικό. Και τρίτο και σημαντικότερο, ότι η απόφαση εφαρμόζεται αναδρομικά, άρα εκείνοι που έχουν πληρώσει τα παραπάνω, τα παραπανήσια, τα υπερβάλλοντα τους προηγούμενους μήνες, αυτό θα υπολογιστεί ως εξόφληση κεφαλαίου και συνεπώς θα πληρώσουν λιγότερο από εδώ και πέρα και θα ξοφλήσουν και γρηγορότερα. Να καλημερίσω την κυρία Χριστίνα Γλυκού, είναι δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ειδικεύεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις και διαφορές, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει μετά τις χθεσινές αποφάσεις. Καλημέρα κυρία Γλυκού, σας ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι, καταρχήν διευκρινίζεται και το αναδρομικό. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ήταν σαφές ότι ο Άριος Πάγος απαιτούσε αναδρομικότητα. Έτσι μάλλον είναι ή όχι.
1: Ο Άριος Πάγος κλείθηκε στα πλαίσια προδικαστικού ζητήματος με ερμηνεύση οριστικά έτσι, τον τρόπο υπολογισμού. Τόσα χρόνια παλεύαμε να αποδείξουμε όλοι, ενώ οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τον το νόμο Κατσέλη, ότι μάλλον να αντικρούσουμε όλα αυτά που έλεγαν οι εταιρείες διαχείρισης, ότι δεν μπορεί να υπολογίσουμε.

0: συλλογίζεται ο τόκος στο σύνολο του κεφαλαίου, διότι αυτό οδηγεί σε υπέρογγες χρεώσεις και υπέρογγες δόσεις. Ο Άριος Πάγος όντως δεν το αποσαφήνισε αυτό.
1: Ναι. Αλλά, αν δικαιούται κανείς να πάρει πίσω και αυτά που έχει ήδη πληρώσει. Ναι.
0: Όμως είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και δι' της ολομελίας αυτού, δεν θα μπορούσε να μην εφαρμοστεί. Άρα, τα όσα ακούγαμε από τις εταιρείες διαχείρισης εδώ και δύο εβδομάδες, δεν θα έπρεπε εξ αρχής να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση και στη βάση αυτή θα έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα, άκουσα όλα αυτά που είπατε και πολύ σωστά τα είπατε. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Ευνοούνται και είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ καλό πρώτο βήμα όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις.
1: Ναι, όσοι δεν έχουν χάσει δόσεις, συνεπώς εξακολουθούν να υπάγονται στον νόμο.
0: Ακριβώς. Όμως, τι λέει η νομοθετική αυτή πράγμα.

0: για αυτή την άξη, αν έτσι ισχύσει τελικά. Δεν λέει ότι εγώ ως δανειολήπτης σταματάω, ας πούμε, αν έχω δώσει 20 χιλιάρικα παράδειγμα, 30 χιλιάρικα παραπάνω, σταματάω να πληρώνω το επόμενο διάστημα μέχρι να αφαιρεθούν αυτά τα ποσά.
1: Πάει, ναι.
0: Το αφαιρεί από το κεφάλαιο, άρα μου μειώνει, ας πούμε, από τα 25 στα 10 χρόνια, στα 15 ανάλογα τι έχει δώσει ο καθένας, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη, ο οποίος μέχρι σήμερα μπορεί να ζοριζόταν οικονομικά και οι περισσότεροι από αυτούς δυσκολεύονται πολύ οικονομικά για να είναι συνεπείς, να πάρει μια ανάση. Έτσι.
1: Συνεχίζει να πληρώνει, απλώς πληρώνει λιγότερο.
0: Μπράβο.
1: Και ενδεχομένως και για λιγότερο χρόνο, αν ο υπολογισμός βγάζει ότι έχει μειωθεί το. Ναι, γιατί υπολογίζεται ως εξόφληση κεφαλαίου αυτό που μέχρι χτες ήταν τόκος. Αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ένα μεγαλύτερο θέμα είναι που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, στην προστασία, και απεντάχθηκαν γιατί έχασαν μια-δυο δόσεις, γιατί δυσκολεύτηκαν. Και μπορεί να δυσκολεύτηκαν γιατί πλήρωναν αυτά τον υπερβάλλοντα τόκο.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν.
1: Αυτοί προφανώς δεν. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται.
0: Αυτοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι, όπως και οι μεγάλοι χαμένοι είναι αυτοί.
1: Που εξόφλησαν κανονικά.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτούς που έχασαν τις ρυθμίσεις. Το 90% αυτών των οφειλετών δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είπαν σταματάω να πληρώνω γιατί θα μου τα χαρίσουν, ας πούμε, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης. Δεν μπορούσαν. Γιατί όταν η απόφαση έβγαλε ποιοι ποσοδόσεις και έρχεται η εταιρεία διαχείρισης και σου λέει ότι εγώ το υπολογίζω με άλλο τρόπο, είναι επί του συνόλου του κεφαλαίου. Άρα δεν θα πληρώνω στο χ, θα πληρώνω στο χ στο τετράγωνο. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν. Ναι. Και θυμίζω ότι για να κηρυχθεί κάποιος έκτοτος δεν σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει 3 χρόνια. Μπορεί να μην έχει πληρώσει 4 δόσεις, ή 3, ναι. ή 5.
1: Αυτή υπάρχει τρόπος αυτή η κατηγορία κάπως να δικαιωθεί, μπορεί να κάνει κάποιος κάτι ή απλώς το χάσε.
0: Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν υπάρξει κάποια διαφορετική ή μάλλον κάποια διαφορετική αντιμετώπιση νομοθετικά, εννοώ, γιατί περιμένουμε να δούμε αυτό πώς εφαρμοστεί. Ανακοινώθηκε μόλις χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών και δικαστικών εξόδων για αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να δικαιωθούν. Γιατί όταν έρχεται το ανώτατο δικαστήριο, επαναλαμβάνω, και ερμηνεύει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ορθό, γιατί έτσι θα έπρεπε να ισχύει εξ αρχής και να μην περιμένει ένας δανειολήπτης τόσα χρόνια να δικαιωθεί εν έτη 2026. Όταν λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε στο 26 και, βγαίνει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Θεωρώ ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να προσφύγει δικαστικά και να δικαιωθεί. Βέβαια, θα έπρεπε όλοι αυτοί, ή μάλλον έστω να υπάρξει κάποια νομοθετική πρόβλεψη ή κάποια επισήμανση, αυτοί οι άνθρωποι να εξετάζονται κατά περίπτωση το γιατί και πότε βγήκαν εκτός νόμου.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδικο. Όπως άδικο είναι αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλοι οφειλέτες, γιατί ο νόμος Κατσέλη αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τόσα χρόνια προσέφευγαν στα δικαστήρια που δανείστηκαν από συγγενείς, δανείστηκαν από φίλους, πούλησαν ακίνητα για να μπορούν να ξοφλήσουν τις οφειλές και να μην έχουν χρέη τα παιδιά τους οι ίδιοι κτλ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δώσαν παραπάνω χρήματα, γιατί ο τρόπος υπολογισμού τους ανάγκαζε το φαν να πληρώνουν ή μάλλον να αποπληρώσουν τα ποσά αυτά που λανθασμένα είχαν υπολογιστεί.
1: Ναι.
0: Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα προσφύγουν, αν δεν υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς, αν δεν αλλάξει κάτι, έστω μεταγενέστερα.
1: Θα προσφύγουν και οι δικαιολογίες. Ναι, θα πρέπει να πάνε στην δικαιοσύνη και να περιμένουν μια άλλη απόφαση. Ναι, σωστά. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να γυρίσει κανείς χρόνια πίσω, δηλαδή.
0: Και
1: πρακτικά δεν μου φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά καταλαβαίνω το δίκαιο του πράγματος. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου και η ρύθμιση η κυβερνητική αφορά τους υπαγόμενους στην προστασία του νόμου Κατσέλη.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλων των άλλων ειδών της ρυθμίσης που είναι ενεργές, ας πούμε, ή κατόπιν διαμεσολάβησης ή οτιδήποτε, πώς υπολογίζει το τόκος, επί του συνόλου ή επί της μηνιαίας δόσης?
0: Η ίδια νομοθετική πράξη αναφέρει, θα αναφερθώ στον εξοδικαστικό γιατί ο κύριος όγκος των οφειλετών που δεν μπήκε στον νόμο Κατσέλη ή που έχασε τον νόμο Κατσέλη, θυμίζω ότι για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό πρέπει ή να μην έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ή να έχει βγει από τον νόμο. Ο κύριος όγκος λοιπόν των οφειλετών.

0: αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που κάνουμε διαπραγματεύσεις διμερείς. Και λέω μικρό ποσοστό γιατί πλέον τα φαν τα τελευταία 1,5 χρόνο ζητάνε τεράστιες προκαταβολές για να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι πριν από 2 χρόνια, δηλαδή μπορούσαμε να ρυθμίσουμε χωρίς προκαταβολές. Άρα λοιπόν, αυτοί που δεν ρυθμίζουν διμερώς γιατί δεν έχουν προκαταβολή, πάμε στον εξωδικαστικό. Η ίδια λοιπόν η νομοθετική πράξη αναφέρει ότι ο εξωδικαστικός συνεχίζει και τρέχει με άλλο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή αυτών που θέλουν οι εταιρείες διαχείρισης επί του συνόλου. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι δημιουργείται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, ήδη το έχουμε βρει, ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν γιατί αποδέχομαι μία πρόταση ως οφειλέτης, παράδειγμα 300 ευρώ το μήνα, και έρχεται το δοσολόγιο μετά πειραγμένο, αλλαγμένο από την εταιρεία διαχείρισης και μου ζητάει 400 ευρώ. Με αποτέλεσμα τι? Οι ρυθμίσεις να χάνονται. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ναι, ήρθε μια νομοθετική ρύθμιση που θα έπρεπε να έχει έρθει εξ αρχής για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και τη χαιρετίζουμε, γιατί είναι ένα πολύ καλό πρωτοβήμα. Όμως, επειδή το ίδιο θέμα, γιατί έχει να κάνει με το τόκο, δεν έχει να κάνει με επιμέρους ζητήματα του νόμου Κατσέλη που δεν έχουμε στον εξωδικαστικό, θα έπρεπε λοιπόν αυτό να επεκταθεί τουλάχιστον και στους
1: ανοιχτούς
0: του
1: εξωδικαστικού.
0: Σαφές,
1: κατάλαβα. Βέβαια, τώρα δεν είναι νομικό το θέμα, αλλά είναι αυτό το ότι όποιος πλήρωσε, θα λέει μέσα του, τι ανόητος που ήμουν που πήγα και πλήρωσα και δεν περίμενα μπας και έρθει κάποια ρύθμιση να όπως ήρθε τώρα. Επειδή στα χρόνια τα δύσκολα ακούγαμε πολύ για την κουλτούρα πληρωμής και τα λοιπά. Ναι.
0: Και ακόμα ακούγονται όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμής αυτή η αντίληψη ότι αν πλήρωσες, κάκο του κεφαλιού σου, τα πλήρωσες παραπάνω και τα χάσες. Αν δεν είχες πληρώσει, μπορεί και να κέρδιζες κάτι. Αυτό νομίζω ότι δεν κάνει καλό.
0: Ναι, είναι λυπηρό. Θα πω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να, όχι να εξαιρούνται και ας μου επιτραπεί έξω, τιμωρούνται οι συνεπείς. Αυτοί που προσπάθησαν ακόμα και μέσω καραντίνας και μετά την καραντίνα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και πλήρωσαν αυτά που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσουν. Γι' αυτό λοιπόν είπα και πριν και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη για αυτούς, να προσφύγουν δικαστικά και να κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γλυκού. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν
1: η κυρία Χριστίνα Γλυκού, δικηγόρος, μεσολαβήτρια. Ασχολείται με το θέμα αυτό για το... Είναι το πιο πολύ συζητημένο θέμα της ημέρας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πάμε διαφημίσεις, Κώστα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.

0: Outlets, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Νεότητας ως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Αιγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίσα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. 43χρονη συνελήφθη για την πρόκληση 2 πυρκαγιών εχθές στην Κερατέα. 83 αλλοδαπούς εντόπισε και διέσωσε ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα και πάλι και χρόνια πολλά και πάλι σε όσους διαλέγουν αυτή την εκδοχή γιορτής του Αγιάννη για να γιορτάσουν Γιάννηδες και Ιωάννες. Είναι το γενέθλιο του Ιωάννου, το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα λοιπόν, και ακούτε τη Σκάκια Κομματεία και το ημερολόγιο. Η φωνή που ακούτε είναι της Τζο Στόουν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κιθάρα που ακούτε, είναι η κιθάρα εκείνου που, στον οποίο θα ήθελα να μοιάσουν νομίζω όλα τα πιτσιρίκια που κάποια στιγμή θέλησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ηλεκτρική κιθάρα και μάτωσαν τα δάχτυλά τους. Jeff Beck, γεννημένος σαν σήμερα το μακρινό 1944. Παρένθεση, χρωστάω ένα μήνυμα που σας ενδιαφέρει. Αν χρειάζεστε, και χρειάζεστε φυσικά, ένα γρήγορο ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει εκεί που βρίσκεστε, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Μέσω του Wi-Fi έχετε γρήγορο ίντερνετ και επιπλέον παίρνετε δώρο απεριόριστα λεπτά ομιλίας και 2 μήνες από τη σύνδεσή σας δώρο. Προσγείωση σε μια άλλη όψη της επικαιρότητας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή απονέμονται εδώ και μερικά χρόνια τα πιο σημαντικά ίσως βραβεία επιστημονικής αριστείας στη χώρα. Είναι τα βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, απονέμονται αύριο για το 2026 και απονέμονται σε 2 σπουδαίους επιστήμονες πάντα. Αυτό είναι το πνεύμα των βραβείων αυτών. Βραβεύει Έλληνες, Ελληνίδες, οι οποίες έχουν πραγματικά αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη τους, έχουν διαπρέψει διεθνώς και η πατρίδα τους τιμά. Η μία από τους 2 βραβευόμενους φέτος είναι μια εντελώς ξεχωριστή γυναίκα, η κυρία Πινελόπη Κουγιάννου Γκόλντμπεργκ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Yale σήμερα, έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και για 2 χρόνια, το 2018-2020, κατήχε μια από τις πιο σημαντικές επιδραστικές θέσεις για έναν οικονομολόγο διεθνώς. Ήταν επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κυρία Κουγιάννου Γκόλντμπεργκ είναι μαζί μας, την παρακάλεσα να είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Κουγιάννου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσα χρόνια λείπετε από την Ελλάδα? Αρκετά, ε?
1: Έφυγα πριν 45 χρόνια.
0: Αχα, ναι.
1: Έχω περάσει δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα έχετε, εντάξει, έχετε στα χρόνια αυτά διακριθεί πολλές φορές, έχετε κατακτήσει θέσεις και διδακτικές και θέσεις ευθύνης. Δεν ξέρω αν ακόμη σημαίνει κάτι για σας ένα βραβείο σαν αυτό που θα πάρετε αύριο, το αριστείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
1: Βεβαίως σημαίνει πολλά. Μια διάκριση είναι πάντα ένα πολύ ευχάριστο γεγονός.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτή ειδικά η διάκριση είναι μια διάκριση που προέρχεται από την Ελλάδα, που προέρχεται από την πατρίδα μου. Και παρόλο που έχω φύγει τόσα χρόνια, έχω ακόμα ένα πολύ ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα. Και επιπλέον, πέρα από αυτό, πιστεύω ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια για να προωθήσει τις επιστήμες και τη γνώση στην Ελλάδα και την αριστεία στην Ελλάδα, και είναι χαρά μου να προσφέρω σε αυτό, να είμαι μέλος αυτής της αποστολής του Ιδρύματος.
0: Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει και ένα παράδειγμα και μια ενθάρρυνση σε νέα παιδιά που έχουν κλείσει και έχουν διάθεση να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Μιλώντας για το παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, εσείς τελειώσατε εδώ το σχολείο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Περάσατε στο Ελληνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά διαλέξατε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Θα το συμβουλεύατε αυτό σε ένα παιδί που μας ακούει τώρα και είναι σε αντίστοιχη, ας πούμε, φάση της ζωής του?
1: Να σας πω, ο βασικός λόγος που πήγα στη Γερμανία ήταν ότι είχα μια υποτροφία. Είχα τελειώσει τη γερμανική σχολή, είχα μια υποτροφία από το DAAD και έτσι πήγα στη Γερμανία. Αλλά θα έλεγα ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολύ καλές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Δηλαδή δεν το θεωρώ απαραίτητο να φύγει

0: κανείς στο εξωτερικό. Και ειδικά στην Αμερική. Στην Αμερική κοστίζουν οι σπουδές και τεράστια ποσά. Από την άλλη μεριά, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι, πιστεύω, πολύ πιο ανεπτυγμένες, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρτάται βέβαια από τον τομέα, αλλά στις οικονομικές επιστήμες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες. Ναι. Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν να κάνει κανείς τις προπτυχιακές σπουδές, αν όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και να φύγει αργότερα για το εξωτερικό.
1: Ναι. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ένα παιδί έχει πράγματι μια κλίση, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια διάθεση να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό. Τώρα, με ενδιαφέρει πολύ και νομίζω ότι ενδιαφέρει γενικά το αντικείμενο στο οποίο έχετε αφιερώσει την έρευνά σας τα πολλά τελευταία χρόνια. Μελετάτε την παγκοσμιοποίηση και το κοινωνικό της αποτύπωμα, τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Και μιλάτε επίσης πολύ, έχετε μελετήσει πολύ το πολυσυζητημένο θέμα των ανισοτήτων. Νομίζω ότι είναι το πιο καυτό θέμα στον παγκόσμιο, στον οικουμενικό διάλογο, αυτό το θέμα των ανισοτήτων. Και υπάρχει άποψη ότι η τεχνολογική επανάσταση, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, μια από τις επιπτώσεις που είναι πιθανό να έχει είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων. Αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε και αν σας ανησυχεί αυτό.
0: Συμφωνώ εν μέρη, αλλά όταν μιλάμε για ανισότητες υπάρχουν πολλές μορφές ανισοτήτων. Και υπάρχουν οικονομικές ανισότητες, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Στο τομέα της τεχνικής νοημοσύνης όλοι περιμένουν ότι θα πιεστεί πάρα πολύ η μέση τάξη, η οποία βρίσκεται ήδη υποπίεση. Δηλαδή μπορεί πολλές χειρονακτικές εργασίες να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αν είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, θα έχεις ακόμα δουλειά να κάνεις. Αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητά τους. Και αυτοί που βρίσκονται στη μέση, αυτοί θα πιεστούν ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι βασικά. Αυτή είναι βασικά η ανησυχία την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα. Ναι. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με φοβερά γρήγορο ρυθμό. Κάθε μήνας φέρνει και νέες εξελίξεις. Και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πού ακριβώς θα πάει αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι. Υπάρχει και μια ανησυχία που διατυπώνεται, το διαβάζουμε διαρκώς ή το ακούμε από ανθρώπους να το λένε, ότι θα εντείνει σίγουρα μια ανισότητα μορφωτική, γνωσιακή. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, και θα μεγαλώσει η απόστασή τους από εκείνους τους ανθρώπους ή τις χώρες ή τις περιοχές του κόσμου που θα μείνουν πίσω.
0: Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί υπάρχει και άλλη άποψη. Ότι με το ίντερνετ και με την τεχνητή νοημοσύνη η παιδεία, η μόρφωση έγινε πολύ πιο δημοκρατική. Ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση. Δηλαδή, και πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, πάρτε το ίντερνετ. Μπορεί κανείς, αν ξέρει τι πρέπει να κοιτάξει, τι πρέπει να διαλέξει, μπορεί να πάρει τάξεις, μπορεί να πάρει μαθήματα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε ομιλίες, σε κείμενα στα οποία ποτέ δεν είχαμε πρόσβαση ποτέ. Μπορεί να είσαι σε ένα χωριό στην Κένια, στην Αφρική, και να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού να κοιτάξει. Δηλαδή, αν ξέρεις τι θέλεις, μπορεί να βρεις τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις κάποιες οδηγίες, κάποιος να σε βοηθήσει να βρεις τι χρειάζεται.
1: Οπότε ο κόσμος θα χωριστεί σε εκείνους που ξέρουν τι να ψάξουν και πού να το βρουν και σε εκείνους που δυσκολεύονται.
0: Ακριβώς. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό είναι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο, είναι ότι υπάρχει μια τάση να απορρίψουν τη γνώση και τη μόρφωση εντελώς. Αυτό υπάρχει ακόμα και στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς νέους οι οποίοι παρατάνε τις σπουδές τους, τις προπτυχιακές σπουδές, στα μέσα του κολεγίου, στα μέσα του πανεπιστημίου, για να πάνε να δουλέψουν. Και ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που έχουν την εντύπωση δεν μαθαίνουμε τίποτα στο πανεπιστημίο, δεν μαθαίνουμε τίποτα στο σχολείο.
1: Ότι είναι άχρηστο.
0: Να τα μάθουμε όλα στην πράξη. Είναι

0: άχρηστο και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος, το οποίο θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν την αξία της μόρφωσης, μένουν στα πανεπιστήμια, μαθαίνουν, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και μπορούν να πάρουν όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και να αυξήσουν και τις επιδόσεις τους και την παραγωγικότητά τους. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία αρχίζει να απορρίπτει εντελώς τη γνώση, τη μόρφωση. Και αυτή η στάση θα, πιστεύω θα δημιουργήσει μια φοβερή ανισότητα σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία. Όπως είπα, έχετε διδάξει σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, στο Princeton, στο Columbia, στο Yale τώρα. Είχατε αυτή τη θέση ως επικεφαλής οικονομολόγος Παγκόσμιας Τράπεζας. Αν λοιπόν σας βάλω σε θέση συμβούλου της ελληνικής κυβέρνησης, αν δηλαδή μια ελληνική κυβέρνηση σας ρωτούσε, πέστε μου τι να κάνω, ή μάλλον πέστε μου μία μεταρρύθμιση που μπορεί να αλλάξει την μοίρα της Ελλάδας σε ένα βάθος χρόνου, ας πούμε, σε μια ή δύο δεκαετίες, μπορείτε να σκεφτείτε μία που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα?
0: Να σας πω, ήταν, εκεί θα παραπευθώ στους ειδικούς, και ειδική σε αυτή την περίπτωση είναι η Επιτροπή Πιθαρίδη, που πριν μερικά χρόνια έκανε μια βαθιά μελέτη της ελληνικής οικονομίας και μετά έκανε διάφορες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις.
1: Τις ξεχάσαμε.
0: Και ένας κουκούς δεν φέρνει άνοιξη, δηλαδή την άνοιξη είχαν δηλαδή ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Από όλες αυτές θα έλεγα ένα είδος μεταρρυθμίσεων το οποίο μου φαίνεται εφικτό, με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από τις εταιρικές συνθήκες, εξαρτάται από τη θέληση της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, είναι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα, με την ανακαίνιση του δημόσιου τομέα, με την καλύτερη, με την επιτάφυση της δικαιοσύνης, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλλουν σε μια καλύτερη λειτουργία του ελληνικού κράτους, όχι ένα μικρότερο κράτος αλλά ένα κράτος το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Πιστεύω αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αν υπάρχει θέληση και θα φέρει μεγάλα αποτελέσματα.
1: Κυρία Κουγιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την βράβευσή σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσω μαζί σας σήμερα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνού.

0: 2.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

Αυτός είναι, αυτή είναι μάλλον η Fleetwood Mac, δηλαδή ο Mick Fleetwood και ο John McVie, οι δύο, ένας drummer και ένας μπασίστας που ίδρυσαν αυτό το φοβερό συγκρότημα. Ο drummer, ο Mick Fleetwood, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τώρα, πέρασε μπροστά από τα μάτια μου η είδηση στον υπολογιστή ότι έφυγε από τη ζωή ένας ποδοσφαιριστής που λίγο να αγαπάτε να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ασφαλώς τον θυμάστε. Ο Τάκης Γκόνιας έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ομάδες και σε ομάδες του εξωτερικού. Νομίζω είχε παίξει στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ήταν μόλις 54 ετών. Στον κόσμο, μια μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες στη Γερουσία των ΗΠΑ. Πριν λίγες εβδομάδες η Αμερικανική Βουλή είχε ψηφίσει ένα ψήφισμα που καλούσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και αν πρόκειται να τις ξαναρχίσει να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του Κογκρέσου. Πέρασε το ίδιο θέμα, ήρθε και στη Γερουσία, στο δεύτερο σώμα του Κογκρέσου, και πέρασε και από εκεί, παρότι και αυτό το ελέγχουν πλήρως οι Ρεπουμπλικάνοι με άνετη πλειοψηφία. Πέρασε όμως με 50-48, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 4 ή 5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν κόντρα στον πρόεδρο. Ψήφισαν μαζί με την αντιπολίτευση τους δημοκρατικούς. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ψηφίστηκε αυτή η ρύθμιση, το 1973, στις μέρες του πολέμου του Βιετνάμ, όπου το Κογκρέσο, αν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου συνενούσαν, εξέφραζαν τη βούλησή τους προς τον πρόεδρο να διακόψει μια πολεμική επιχείρηση ή να υποχρεωθεί να ζητήσει άδεια πριν την συνεχίσει. Δεν δεσμεύει νομικά τον πρόεδρο. Όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος, είναι σαν απλώς να του δώσαν μια στο χέρι. Ίσως όπως είναι ένα σημάδι για μια σταδιακή αλλαγή κλίματος στην Αμερική, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του φθινοπόρου και όλοι προβλέπουν ότι εκεί όσοι έχουν την υποστήριξη του Τραμπ δεν θα τα πάνε πολύ καλά. Τι άλλο στον κόσμο, γιατί τα δικά μας νομίζω λίγο πολύ τα είπαμε. Στον κόσμο έχουμε μια είδηση που κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρει, στο βαθμό που μας ενδιαφέρει ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, γνωριμός μας, δήλωσε χθες, είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει, ότι ναι, βεβαίως, ο Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Μόνο που το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να είναι, δεν επιτρέπει η τρίτη προεδρική θητεία. Πώς θα το κάνει, θα βρει έναν τρόπο. Ίσως αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα και κάποιοι συνταγματολόγοι θα πούνε ότι αφού είναι πρόωρες, πάνε να πει ότι δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία, άρα μπορεί να πάρει τρίτη.

0: Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ο Ερντογάν πάει για τρίτη θητεία προεδρική, είναι πια επίσημο. Και έχω την εντύπωση ότι και όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή η δικαστική απόπειρα να διαλύσει την αντιπολίτευση, το ΤΖΧΠ, συνδέεται με αυτό. Δεν θέλει απλώς να είναι ξανά πρόεδρος, θέλει να είναι πρόεδρος στην πραγματικότητα χωρίς κανενός είδους αντιπολίτευση απέναντί του. Προς το παρόν ετοιμάζεται να, τον άλλο μήνα να φιλοξενήσει την διάσκεψη του ΝΑΤΟ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα, διάσκεψη του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Ερντοάν, θα είναι όλοι εκεί και ο Τραμπ. Τώρα σήμερα ο Μέρτς έχει καλέσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, οι λεγόμενοι E5, οι μεγάλοι πέντε Ευρωπαίοι, να συζητήσουν για το τι θα πούν στον Τραμπ όταν το συναντήσουν σε λίγο στην Άγκυρα. Το πρόβλημα είναι ότι από τους πέντε οι τέσσερις δεν στέκουν πολύ καλά. Δηλαδή ο Στάρμερ φεύγει σε λιγότερο από ένα μήνα, ο πρόεδρος Μακρόν τελειώνει θητεία του, η Μελώνη βλέπει τη δημοτικότητά της να βυθίζεται και λένε ότι θα ζητήσει προώρες εκλογές, και ο ίδιος ο Μέρτς βεβαίως στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται κατά πολύ της ακροδεξιάς στη χώρα του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Έχω 2-3 μηνύματα για σας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι ότι σήμερα το βράδυ, τη Δευτέρα μας έρχεται, 29 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο Ηρώδιο, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα εμφανιστεί με τη διεύθυνση του σπουδαίου αρχιμουσικού Μιχαήλ Νεστερόβιτς για να παρουσιάσει μια πολύ θρυλική και όχι από τις πιο συνηθισμένες, όχι, θέλω να πω πολύ σπάνια παρουσιάζεται, την περίφημη Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Είναι μια μεγάλη ορχήστρα με σολίστ, με χοροδίες και μεγάλη ορχήστρα βεβαίως. 9 το βράδυ, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Να σας ξαναπώ ότι στο Μέγαρο Διομήδη, εκεί όπου φιλοξενείται, εκεί που έχει την έδρα του το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, φιλοξενείται μια σπουδαία έκθεση. Είναι συγκινητικό να τη δει κανείς, γιατί τα θυμόμαστε οι παλιότεροι αυτά τα χαρτονομίσματα που είχαμε στη τσέπη μας. Ο άνθρωπος που τα επιμελήθηκε εικαστικά, ένας ξεχωριστός χαράκτης, ο Λαύρος Ορφανός, εκτίθενται τα έργα του εκεί στο Ιστορικό μου Αρχείο. Και μια τελευταία υπόπνηση, το Magenta One Business της Cosmote δίνει σε επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν μια σειρά από προνόμια και εκπτώσεις όταν συνδυάζεις τα εταιρικά κινητά και σταθερά στο πρόγραμμα αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η Χέλαστρον

0: Συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην

0: Καβάλα στις κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: σου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλί. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ

0: 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α. 88,6.

σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τετάρτης, 24 του Ιουνίου. Ένα ζεστό, κατά τα άλλα, μεσημέρι. Όχι όμως τίποτα το ιδιαίτερο. Έχουμε και τα σύννεφα. Και την κάνουμε αυτή την επισήμανση γιατί διαβάζουμε με τρόμο τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία.

68.000 λέει σπίτια στη Γαλλία είναι χωρίς ρεύμα. Έχουν καταγραφεί δεκάδες θάνατοι και στη Γερμανία έχουν καταγραφεί πνιγμοί, γιατί ο κόσμος πήγε να βρει δροσιά κάνοντας μπάνιο στον Ρήνο, στον ποταμό Ρήνο, όπου είναι γνωστός για τα ισχυρά ρεύματα. Ο κόσμος δεν ξέρει πώς να ξεφύγει. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι τα χειρότερα είναι μπροστά. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, τις προβλέψεις, αυτή η κατάσταση για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη θα κρατήσει τουλάχιστον για 3 ημέρες ακόμα.

εδώ στην δική μας επικαιρότητα. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση για το θάνατο ενός πολύ πολύ γνωστού Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Τάκη Γκόνια. Ξεκίνησε από τη Λιβαδιά, πήγε στον Ολυμπιακό, στην εθνική ομάδα, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Πραγματικά κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα και η 34χρονη, η 36χρονη συγγνώμη, γιατρός του ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Γέννησε και μετά από 5 ημέρες έφυγε από τη ζωή. Αυτό κι αν δεν είναι τραγωδία. Στη σημερινή εκπομπή θα κινηθούμε στο ρυθμό της είδησης που έγινε έτσι πανελλαδικά σχολιάστηκε και σχολιάζεται και δεν είναι άλλη από την απέτηση για εισιτήριο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη γραμμή Θάσος Κεραμωτή. Θα μιλήσουμε, ή μάλλον θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, γιατί εδώ υπάρχει, ξέρετε, ένα ερωτηματικό. Με ποια έννοια ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ τώρα με αυτό το περιστατικό είναι, έχει πολλές υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να καλύψει όλα τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο τοπικά αλλά και πανελληνικής εμβέλειας. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί του σε λίγα λεπτάκια. Επίσης, θα αναφερθούμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Και αυτό χρειάζεται. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα επίσης με τον πολιτευτή, υποψήφιο βουλευτή και ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης εδώ στην Καβάλα, τον Δημήτρη Πιπεριά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να αναφέρουμε.

Κατά τα άλλα, και το πρωί είπαμε, αναφέραμε ότι είμαστε μπροστά σε μια θετική εξέλιξη αναφορικά με την μετακόμιση του Τελωνίου από το λιμάνι. Θα πάρει μια ανάσα το κέντρο της πόλης με τις δαλίκες. Και επίσης, αφού μιλάμε για ανάσα στο κέντρο της πόλης, έστω και αυτή τη μικρή, είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Ο Δήμος Καβάλας συμφωνεί και του αστικού κτέλ θέλουν να την υλοποιήσουν, αλλά πρέπει να έρθουν και στη συμφωνία με τους οδηγούς ταξί, προκειμένου η αφετηρία δύο δρομολογίων του αστικού κτέλ να μην γίνεται από το πάρκινγκ του Τελωνίου. Και βεβαίως η πρώτη στάση εκεί μπροστά στο Νικηφόρο, αλλά να γίνεται από την κεντρική πλατεία. Και αυτό τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει ότι έστω και δύο μίνι μπας, μικρά λεωφορεία, δεν θα επιβαρύνουν την κίνηση στο σημείο κλειδί, εκεί που πονάει η Καβάλα κυκλοφοριακά και δεν είναι άλλο από την οδό Κουντουριώτου. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία για δύο κινήσεις δρομολογίων, το ένα από την πλευρά του 3660, όπως έλεγαν οι παλιοί καβαλιώτες, και το άλλο από εκεί που είναι η άλλη πλευρά της πλατείας, εκεί που έχουμε το τρενάκι, μπροστά δηλαδή στην Εθνική Τράπεζα. Και όλα αυτά επαναλαμβάνω για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αλλά και την έστω και μικρότερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Γιατί και τα λεωφορεία, εννοείται, επιβαρύνουν, αλλά είναι και απαραίτητα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.

Επίσης, να αναφέρουμε σε σχετικά με την υπόθεση του ΕΚΑΒ ότι η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και προσπάθησε να δικαιολογηθεί, λέγοντας πως δεν ήταν αυτό καθεαυτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έκανε όμως διακομιδές για το ΕΚΑΒ. Και εδώ, σε αυτή την υπόθεση, ενεπλάκη και ο δήμαρχος του νησιού, ο Λευτέρης Κυριακίδης, που μια ανακοίνωση είπε ότι ένα ατυχές περιστατικό δεν μπορεί να αμαυρώνει την εικόνα ολόκληρου νησιού, και όντως έτσι πρέπει να είναι. Ωστόσο, από τη στιγμή που ήδη κυκλοφόρησε και πήρε διαστάσεις, ναι, αυτή η δημοσιότητα δεν είναι καλή για το νησί. Και με αφορμή αυτό το περιστατικό, θα πρέπει ίσως να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό θεσμικά, με την έννοια του όχι μόνο να αφήνουμε έτσι απλά ή να αφήνουν οι εταιρείες έτσι απλά τα ασθενοφόρα να μπαίνουν να κάνουν το δρομολογιό τους με τα πλοία τους, αλλά αυτό να είναι και κατοχυρωμένο νομικά, για να μην έχουμε ερμηνείες του τι συμβαίνει για τη μία και την άλλη πλευρά. Ίσως αυτό θα είναι το μοναδικό κέρδος αυτής της φασαρίας που έχει ξεκινήσει. Και αυτό θέλουν και οι ίδιοι και οι ναυτεργάτες, έτσι, με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Αυτό ζητούν. Τέλος, να το πούμε γι' αυτό. Υπάρχει μια επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Καβάλας προς τον ΔΔΕ της Καβάλας, που ζητάει δύο πράγματα. Πρώτον, να μην κάνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις ώρες αιχμής, ειδικά για τα τουριστικά μέρη. Και δεύτερον, εάν τις κάνουν, και πρέπει να είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, να είναι επιμελής, με την έννοια ότι εκείνη την ώρα είπα θα κόψω το ρεύμα και εκείνη την ώρα θα επιστρέψω.

0: Ρεψή. Θα διακοπεί δηλαδή. Μάλλον δεν θα έχουμε συνέχεια της ηλεκτροδότησης. Γιατί αυτό που παρατηρείτε είναι, ναι μεν το ανακοινώνουν, αλλά δεν είναι εντάξει ως προς τα ωράρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Πιπεριά. Είναι ο άνθρωπος της ελληνικής λύσης στην Καβάλα. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ήταν μάλλον υποψήφιος βουλευτής και ευρωβουλευτής με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πιπεριά.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μπορεί η επικαιρότητα να έχει πολλά ζητήματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Η πολιτική επικαιρότητα όμως εξακολουθεί να είναι υψηλά.

0: Γιατί φαίνεται ότι διανύουμε προεκλογική άτυπη περίοδο. Συμφωνείτε ότι σε λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο, έτσι λένε κάποιοι και κάποιες εκτιμήσεις, θα έχουμε εκλογές?
1: Ναι, αυτό από ό,τι φαίνεται βαδίζουμε προς εκλογές. Αυτό δείχνουν όλες οι κινήσεις που γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Και από ό,τι φαίνεται κάπου εκεί, κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Μετά την έκθεση, από ό,τι φαίνεται.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός λέει και ξαναλέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να λέει ότι θα γίνουν την Άνοιξη, μπορεί να λέει ότι θέλει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καμιά φορά που μιλάμε σε διάφορες εκδηλώσεις που βρισκόμαστε,
0: ανεπισήμως, ναι, μάλιστα. Ναι, οι εκτιμήσεις μιλάνε για το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι, αλλά αυτό είναι. Εκεί κατατείνουν όλα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, κύριε Ιωάννου, ότι θα πάει το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις.
0: Εξαγγελίες.
1: Πιθανόν να ανακοινώσει 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους. Πιθανόν 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Θα ανακοινώσει φοροαλλαγές, food pass, power pass, κινητό pass, σουβλάκι pass. Και θα τους πει μετά το θα πάει σε εκλογές. Ξέρετε όλα αυτά που σας είπα στην έκθεση για να υλοποιηθούν. Θα πρέπει να με ψηφίσετε κιόλα. Οπότε στην ουσία θα μπει ένας εκβιασμός στη μέση και κάτι πιθανό να ενδώσουν.
0: Θα πιάσει αυτός ο εκβιασμός, κύριε Πιπεριά?
1: Κοιτάξτε, επί 50 χρόνια τους κοροϊδεύουν, γιατί να μην πιάσει αυτή τη φορά, ξέρω εγώ.
0: Τώρα, εντάξει, εγώ το βάζω και στο, θα έχοντας καλή διάθεση, θα το πω ότι όλα αυτά είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν είναι κάτι, τέλος πάντων, σου υπόσχομαι, δεν τα υλοποιώ. Κάποιος θα μου τιμωρήσει, θα το θυμηθεί και θα με τιμωρήσει ο ψηφοφόρος.
1: Αλλά το γεγονός ότι δεν τιμωρεί. Δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Δεν θα πρέπει να είναι έτσι.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Αυτά που έπρεπε, που λένε τα κόμματα στα προγράμματά τους και αυτά που υπόσχονται στον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να κινούνται με βάση αυτές τις δεσμεύσεις και να υλοποιούν τα προγράμματά τους και όχι να κάνουν ακριβώς τα αντίθετα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: στην πατρίδα μας και όταν κάνουν τα ακριβώς αντίθετα, κύριε Ιωάννου, πάει γενικός λαός και ξαναπυραβεύει αυτούς τους ανθρώπους και τους ξαναψηφίζει.
0: Εδώ. Οπότε, και ή έχει πρόθεση να τους ξαναψηφίσει, γιατί φωτογραφίζεται ένα συγκεκριμένο τώρα.
1: Ναι.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, η κυρία Καριστιανού και ενδεχομένως το άμεσο μέλλον ο Αντώνης Σαμαράς είναι τρεις μεταβλητές του πολιτικού παιχνιδιού. Πιστεύετε ότι αυτές οι μεταβλητές θα παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος και τη δύναμη των κομμάτων στην κάλπη?
1: Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως. Από τη στιγμή που δημιουργούνται κάποια νέα κόμματα, είναι λογικό να πάρουν ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους. Οπότε κάποια κόμματα που πιθανόν είναι στην ίδια πλευρά και έχουν τα ίδια πιστεύω, λογικά θα αποδυναμωθούν, γιατί θα πάνε κάποιο μικρό ποσοστό και σε αυτούς. Βέβαια, αν ψάξουμε να δούμε τώρα αν πρέπει ή όχι να πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι ξανά σε αυτούς τους ανθρώπους, εκεί έχω πολλές συστάσεις και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Σαμαρά, που είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν πρώην πρωθυπουργοί, που ο ελληνικός λαός τους έδωσε απλόχερα τη δύναμη και τους έκρισε πρωθυπουργούς. Και αυτοί οι άνθρωποι, αντί να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά και να υλοποιήσουν και να κάνουν αυτά τα πράγματα που είχαν δεσμευτεί, δυστυχώς κάναν πράγματα τα οποία δημιουργήσαν προβλήματα στην πατρίδα και στους συνέλληνες. Λοιπόν, ειδικά ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει σημεία και τέρατα, όπως το δημοψήφισμα το έχει το έκανε. Ναι, έτσι για να τα θυμίσω στον ελληνικό λαό, γιατί κάποιοι πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, τις πρέσπες, το κόψιμο των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που παίρνουν τώρα τα σπίτια των Ελλήνων, το τρίτο μνημόνιο, το ότι γύριζε με το κότερ της Παναγωπούλου στα Ιόνια νησιά, το χρηματιστήριο ενέργειας και τα τελευταία χρόνια το παιδί, επειδή ήταν καλό παιδί και δεν τον πειραζε και δεν έκανε ομιλίες στη Βουλή και δεν έβγαζε άχνα για όλα αυτά που συμβαίνουν, τον κάναν και πρόεδρο της Επιτροπής στα Δυτικά Βαλκάνια. Έτσι, για να περνάει την ώρα το παιδί, καταλάβατε.
0: Αυτός όμως που περιγράψατε, κύριε Πιπεριά, όντως έχουν συμβεί αυτά κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όντως έχουν συμβεί. Αυτός όμως επανέρχεται και σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα όλων των εταιριών, έτσι, είναι δεύτερη δύναμη. μακριά από τον πρώτο, αλλά είναι δεύτερη δύναμη. Αυτό εσάς τι σας λέει?

0: Κύριε Ιωάννη, να σας πω κάτι. Αυτό που λέτε είναι δημοσκοπικά, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, όπως παλαιότερα δίνανε την Κωνσταντοπούλου 20%, δίνανε κάποτε στον Αβραμόπουλο 30%. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι παιχνίδια δημοσκοπικά, παιχνίδια εξουσίας και δεν τα πολύ πιστεύουμε, έτσι, γιατί ο κύριος Τσίπρας έφυγε ιτημένος με 17%, αποτυχημένος και κυνηγημένος, και αυτή τη στιγμή μας το δείχνουν, που για μένα δεν έχει αυτό το ποσοστό, σίγουρα ή κάτω από 10%, το δείχνουν στο 15% αυτές οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι απαράδεκτες, έτσι είναι εταιρείες που δεν τις πιστεύουμε, το δείχνουν στο 15% και είναι επιτυχημένος. Δηλαδή έφυγε με 17% αποτυχημένος από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μας τον παρουσιάζουν με 15% super wow επιτυχημένο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτό εντάξει, το επιχείρημα το ακούω. Και εγώ συμφωνώ, γιατί εντάξει είναι και στο επίπεδο της δημιουργίας εντυπώσεων. Αυτό όμως που δεν ακούω και δεν εννοώ να ακούσω είναι ότι υπάρχει μια έτσι πλεκτάνη όλων των δημοσκοπικών εταιριών να βγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα, κύριε Πιπεριά. Αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει πολλές φορές. Είστε και εσείς πολλά χρόνια στο λεγόμενο κουρμπέτι, είμαι και εγώ.
0: Και με τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ τους.
1: Ναι, τεράστιες. Δεν είναι τεράστιες οι αποκλίσεις, όμως η σειρά δεν έχει χαθεί ποτέ.
0: Ποιος αυτό, αποτυχημένος και κυνηγημένος, και αυτή τη στιγμή μας το δείχνουν, που για μένα δεν έχει αυτό το ποσοστό, σίγουρα ή κάτω από 10%. Το δείχνουν στο 15% αυτές οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι απαράδεκτες, έτσι είναι εταιρείες που δεν τις πιστεύουμε. Το δείχνουν στο 15% και είναι επιτυχημένος. Δηλαδή έφυγε με 17% αποτυχημένος από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μας τον παρουσιάζουν με 15% super wow επιτυχημένο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτό εντάξει, το επιχείρημα το ακούω. Και εγώ συμφωνώ, γιατί εντάξει είναι και στο επίπεδο της δημιουργίας εντυπώσεων. Αυτό όμως που δεν εντάξει, ακούω και δεν εννοώ να ακούσω είναι ότι υπάρχει μια έτσι πλεκτάνη όλων των δημοσκοπικών εταιριών να βγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα, κύριε Πιπεριά. Αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει πολλές φορές. Είστε και εσείς πολλά χρόνια στο λεγόμενο

0: Αυτό θέλω, θέλω να πω. Εδώ όμως, όπως και να, να έχει, αυτός που περιγράψατε πριν από λίγο, έχει ένα ποσοστό μέσα στην κοινωνία, μια αποδοχή. Αυτό για εσάς που είστε στην αντιπολίτευση, τι λέει? Μήπως εσείς δεν πείθετε και πείθει ένας που δοκιμάστηκε και τώρα θέλει μια δεύτερη ευκαιρία?
1: Δεν είναι μόνο θέμα το να πείθεις κάποιον να μην πείθεις, γιατί κοιτάξτε να σου πω κάτι. Δυστυχώς στην πατρίδα μας, όπως και παγκοσμίως, αλλά εδώ είναι σε υπερθετικό βαθμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα site, οι εφημερίδες και όλα αυτά χειραγωγούν τον ελληνικό λαό και κάνουν κλίση εγκεφάλου. Και το ξέρουμε και το βλέπουμε καθημερινά. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα κανάλια, τι ειδήσεις παίζουν, με ποια σειρά τα παίζουν. Και όπως σας είπα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Τσίπρας που έφυγε αποτυχημένος με 17% και κυνηγημένος. Και σήμερα μας τον παρουσιάζουμε.
0: Είναι επιτυχημένος με 10 με 14 κάπου εκεί.
1: Με 13-14%.
0: Ναι, ναι, αυτό το ακούω.
1: Το σύστημα. Εντάξει, να σας πω κάτι τώρα. Βλέπουμε ότι είναι 2-3 μεγάλοι επιχειρηματίες που το στηρίζουν. Βλέπουμε ότι την ώρα που έκανε ανακοίνωση το κόμμα, από ό,τι λέγανε στο Μαξίμου, ανοίγανε σαμπάνιες. Γιατί? Γιατί βολεύει αυτό το στιάχτρο. Αυτός ο δηλαδή. Το φόβητρο Τσίπρας για να ξανασυσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, εμένα σου πω την αλήθεια. Και κάποιοι είναι δημοκράτες που πήγαν στα χωριά, άλλοι σκεφτόμαστε να πάμε κάπου αλλού, αλλά τώρα θα ξαπάμε λέει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λειτουργεί ως φόβητρο δηλαδή, έτσι.
1: Να μην... Μπράβο, ναι, δηλαδή ο κόσμος του παραμύθι. Το τρώει αμάστιο και το καταπίνει, καταλάβατε. Εντάξει, σας ξαναλέω εγώ και επιμένω. Αυτό το παιδί το 2015 έλεγε κάποια πράγματα και εγώ δεν το κατακρίνω. Καλά κάνανε οι άνθρωποι που τον ψηφίσαν αυτόν τον άνθρωπο και έπρεπε τότε, το 2015, πραγματικά να του δώσουν την ευκαιρία γιατί έλεγε κάποια πράγματα ωραία. Είχε τον επαναστάτη μέσα του. Δυστυχώς όμως, απογοήτευσε, έκανε λάθη, έκανε τραγικά λάθη. Και αυτά, κάτσε ρε φίλε στην άκρη. Σου έδωσε ο ελληνικός λαός την ευκαιρία και δεν τα κατάφερε. Κάτσε στην άκρη.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Πάμε
0: βρε μια
1: δουλίτσα. Κόλλησε και κανένα έσημο να βγάλει μια κανονική δουλειά.
0: Επαναλαμβάνω όμως, δηλαδή, κύριε Πιπεριά.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, κύριε Ιωάννη, αυτός ο άνθρωπος, θα σας το πω. Όταν το βλέπω και όταν τον ακούω, αισθάνομαι σαν να βλέπω ένα πρεζόνι της εξουσίας. Συσσαγωγικά.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος χωρίς εξουσία, χωρίς κάμερες, χωρίς να τον γλύπουνε. Πάνε ρε γόρι βρες μια δουλειά και κάνει κάτι.
0: Επαναλαμβάνω όμως, το γεγονός ότι βρήκε χώρο να επιστρέψει οφείλεται και στο γεγονός ότι η αντιπολίτευση. Πασόκ, έτσι.
1: Εντάξει, εδώ έχει τεράστιες ευθύνες στο Πασόκ που έχουν έναν αρχηγό ο οποίος δεν τραβάει, τον κρατάνε εκεί με νύχια και με δόντια. Το σπρώχνει όλο το σύστημα και αυτός από μόνος ξαναπέφτει. Εντάξει.
0: Τώρα, μιλάμε πολύ για τον Τσίπρα. Δεν μιλάμε για την Καριστιανού και δεν μιλάμε για τον Σαμαρά. Γιατί ο Τσίπρας, αν μη τι άλλο, από ό,τι φαίνεται πάλι δημοσκοπικά, εξαερώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, αυτό είναι στην λεγόμενη κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί που φαίνεται ότι είναι ο Σαμαράς, αυτή η εμφάνιση βεβαίως θα πληγώσει και μάλιστα πάρα πολύ την Νέα Δημοκρατία. Την δική σας παράταξη δεν θα την πληγώσει?
1: Εμάς δεν μας ακουμπάει καθόλου, γιατί αυτό που θα πραγματικά, αν κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς, γιατί ακόμα δεν είναι σίγουρο.
0: Θεωρείται από όλους σίγουρο λοιπόν. Αυτό, κύριε Μπλαγιά.
1: Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, μέχρι τελευταία στιγμή αν δεν το δω.
0: Εντάξει, έχουμε δει πολλά στην πολιτική, υπάρχουν, καταλαβαίνω.
1: Πολλά,
0: ναι,
1: μαγειρέματα,
0: ναι, ναι.
1: Πολλά μαγειρέματα και πολλά, αυτοί ο ένας κρατάει τον άλλον, να ξέρετε.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Ένας ξέρει 10 βρωμιές για τον άλλον. Είναι η ισορροπία του τρόμου μεταξύ τους, να ξέρετε. Λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι, ο κύριος Σαμαράς, εμάς δεν θα μας ακουμπήσει. Αυτός θα πάει τεράστια ζημιά. Θα είναι η Λατινοπούλου, η οποία όταν δημιούργησε το κόμμα δημιουργήθηκε από 90% στελέχη σαμαρικά. Έτσι, και τα μεγαλύτερα στελέχη του κόμματος της ήταν άνθρωποι του Σαμαρά. Και στην σε εκλογική αναμέτρηση που είχε γίνει σε ευρωεκλογές, όλο το σαμαρικό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε την κυρία Λατινοπούλου, έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτή θα εξαλωθεί, εγώ πιστεύω, δεν θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Όχι, δεν θα μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα κατέβει στις εκλογές, γιατί έχει το θέμα με τις κλαστές υπογραφές στον Ισραήλ.
0: Για το κόμμα, έτσι. Για την ίδρυση του κόμματος, ναι.
1: Μπράβο. Και ο δεύτερος απάντης ζημιά θα είναι εν μέρη η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και εδώ τώρα να σου πω κάτι, κύριο Σαμαράς. Είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή μεγάλο ηλικία. Έχει χάσει το παιδί του. Το έδωσε ο ελληνικός λαός την ευκαιρία. Και επειδή δεν τον κάνα πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατεβαίνει αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσει ένα κόμμα Για αντίτινα, για δεν ξέρω, για ποιο ψήφο μεγαλό.

0: Εντάξει, πιστεύω και αυτό δεν θα τραβήξει. Δηλαδή, αν θα πάρει ένα 4-5% πολύ θα είναι έτσι.
1: Και αυτό όμως από κάπου θα το πάρει. Εσείς λέτε μόνο από τη Λατινοπούλου, δεν θα το πάρει από την κυβέρνηση. Δεν θα το πάρει από εσάς. Από εσάς καθόλου.
0: Καθόλου. Καθόλου δεν έχει. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν μας ακουμπάει καθόλου. Και να σας πω την αλήθεια, μας συμφέρει κιόλας να κατέβει για να κόψει κάποιους ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην περάσει η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση 25% και να πάρει τις, τα μπόνους των
1: εδών. Ναι, είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Τώρα, ναι, όσον αφορά την Καρισιανού...
0: Για την κυρία Καρισιανού, ναι. Ναι, θα έρθω τώρα εκεί πέρα. Κοιτάξτε, κύριε Ιωάννου, εγώ ξέρετε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Καβάλα και στο γραφείο μου.
1: Έτσι, μια μητέρα ενός παιδί που χάθηκε στα Τέμπη. Ναι,
0: ναι, ναι, είναι της γραμματέας μου το παιδί. Και από την πρώτη μέρα στηρίζω την ιστορία αυτή με τον πρόεδρό μας. Έχω κάνει τεράστιο αγώνα για τα Τέμπη. Στηρίζω την κυρία Καρισιανού με νύχια και με δόντια. Έχω δώσει μάχες για την κυρία Καρισιανού, αλλά εντάξει, έκανε το κόμμα, θέλει να κάνει την προσπάθειά της. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνούσα, δεν θα έπρεπε να το κάνει και γι' αυτό φυσικά δεν είναι και από τους 57 γονείς. Δεν είναι κανένας μαζί της, ναι. Είναι μόνη της.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό κάτι λέει, να ξέρετε, το ότι δεν τη στηρίζει κανένα.

0: Αποχώρησε δίνοντας, έτσι, λέγοντας ότι η κυρία Καρσιανού έχει δημιουργήσει μια αυλή γύρω της και δεν γίνεται έτσι. Μπράβο, με αυτόν τον τρόπο να διοικεί ένα κόμμα και να ζητάει την ψήφα του κόσμου.
1: Τώρα,
0: παραδέχομαι ότι όλα αυτά που συζητήσαμε είναι τα λεγόμενα πιασάρικα θέματα. Πρέπει όμως να πούμε και λίγο και στην ουσία. Γιατί κατηγορείτε τους άλλους γιατί δεν έχουν θέσεις, γιατί δεν έχουν στελέχη, γιατί δεν έχουν εμπειρία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν για τις θέσεις της ελληνικής λύσης για ζητήματα, για παράδειγμα. Το κορυφαίο, και το θέτω συνεχώς. Δεν είναι ούτε η ακρίβεια το κορυφαίο, δεν είναι ούτε η ασφάλεια, ούτε τα εθνικά θέματα. Για μένα το κορυφαίο είναι η υπογεννητικότητα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πιπεριά, τι προτείνει η ελληνική λύση για να λυθεί, να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση που ζούμε. Μειωνόμαστε, μικραίνει η Ελλάδα.
1: Έχω ανεβάσει, θα δείτε και στο Facebook και στο Twitter μου, κάποια στοιχεία που πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει αφανισμός των Ελλήνων. Υπάρχει αφανισμός της επαρχίας, καθημερινά μειωνόμαστε, καθημερινά κλείνουν δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Αυτό πραγματικά, όπως το λέτε, είναι το νούμερο ένα θέμα της πατρίδας αυτή τη στιγμή, το νούμερο ένα πρόβλημα, υπογεννητικότητα. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει άμεσα να γίνει ένα σχέδιο, να καθίσουν όλα τα κόμματα κάτω. Εμείς έχουμε σχέδιο και αν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, στο ελληνική-λύση.gr, έχουμε το πρόγραμμα, ας πούμε, 400 σελίδες και υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που είναι γύρω στις 15 σελίδες που αναφέρει μόνο και μόνο για την υπογεννητικότητα θα κάνει η ελληνική λύση. Όπως είναι επιδόματα για τα νέα ζευγάρια, όπως είναι επιδόματα στο να κάνουν εξωσωματικές γιατί είναι πανάκριβες, όπως είναι επιδόματα τις μητέρες πάνω από δύο παιδιά, την εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολίτεκνους.
0: Αν και
1: οι πολίτεκνοι φωνάζουν, έτσι. Λοιπόν, τα νέα ζευγάρια να δίνει ένα ποσό το κράτος για αγορά κατοικίας και όταν κάνουν το τρίτο παιδί να διαγράφει το δάνειο. Υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές προτάσεις από την πλευρά μας. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχέδιο. Όπως και για την εργατική κατοικία για τον ΟΕΚ, όπως και δηλαδή. Εντάξει, στην αρχή όταν έγινε το κόμμα στο 15, το 16, δίνουμε 10 χρόνια, συγγνώμη, με την ευκαιρία τώρα 28 Ιουνίου είναι τα 10 χρόνια της ελληνικής λύσης.
0: 10 χρόνια, μάλιστα, δεν
1: 10 χρόνια, κύριε Ιωάννου, ναι, 10
0: μάλιστα.
1: Χρόνια. Περάσαμε τις παιδικές ασθένειες αυτά τα 10 χρόνια.
0: Αυτό που έχω να πω για την ελληνική λύση είναι, κύριε Πιπεριά, και πρέπει να το δώσω, είναι και άλλα κόμματα έχουν εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Έχουν ξεκινήσει την ανωδική πορεία, φτάσαν στην κορυφή και μετά ακολούθησε η ελεύθερη πτώση.
1: Ξεφουσκώσαν.
0: Η ελληνική λύση, αν μη τι άλλο, παραμένει. Μπορεί να μην έχει ανωδική πορεία συνεχώς, μπορεί τα ποσοστά να έχουν κολλήσει κάπου στο 8 με 10%, αλλά είναι εκεί και δεν πέφτουν.
1: Να σας πω κάτι, εμείς αυτά τα χρόνια έχουμε μία ασταθερά ανωδική πορεία. Αν δείτε, είχαμε πάρει 3,5% το 19 που μπήκαμε στη Βουλή, μετά το 23 πήραμε 4,5% και στις ευρωεκλογές προηγούμενες πήραμε 9,5%.
0: Αυτό
1: λέει. Τώρα, ναι, είναι σταθερά ανωδικά, με σταθερά βήματα, είμαστε συνεπείς σε ό,τι έχουμε πει. Είμαστε, η ομάδα μας είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολύ σκληρά κάτω στη Βουλή, δεν λείπουν ποτέ από εκεί, τιμούν την ψήφο των Ελλήνων, έτσι. Και υπάρχει μια συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε ότι πραγματικά η αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, όχι βάσει βουλευτών, αν το δούμε δηλαδή με τα αποτελέσματα, με ερωτήσεις στη Βουλή, με ομιλίες στη Βουλή, με όλα αυτά, γίνεται πάρα πολύ έργο από την ελληνική λύση και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζουμε ακάθεκτα, συνεχίζουμε δυναμικά. Βλέπουμε ότι ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Και εγώ που γυρίζω, κύριε Ιωάννη, στα χωριά και λόγω επαγγέλματος, ξέρετε, επειδή είμαι ασφαλιστής στο επάγγελμα, βλέπω μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση τον τελευταίο χρόνο, ειδικά από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
0: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Πιπεριά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου.
0: Ήταν ο Δημήτρης Πιπεριάς, πολιτευτής, υποψήφιος βουλευτής και ευρωβουλευτής με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτάκια.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεατών.

0: κρεατών.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος και βασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα λόμου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Κώστα Τσιλικάκη. Ο Κώστας Τσιλικάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΜ της Καβάλας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού του ΕΚΑΒ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιλικάκη.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς στους ακροατές σας. Μία μικρή διόρθωση, όχι Ένωση Διασωστών ΕΚΑΒ Καβάλας, Ελλάδας.
0: Ελλάδας, μάλιστα. Α, και είναι πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών, ναι, μάλιστα. Και της Πανελλήνιας.
1: Και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, το ένα είναι πρωτοβάθμιο όργανο, το άλλο είναι δευτεροβάθμιο. Το ένα είναι Ομοσπονδία, μάλιστα, και το άλλο είναι Σωματείο.
0: Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας ως εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ εδώ στην Καβάλα όμως. Γιατί αυτό το περιστατικό που έγινε στη Θάσο έχει γίνει πανελλήνιο έτσι, θέμα. Συζητιέται στις τηλεοράσεις και θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, στις σωστές τους διαστάσεις. Και θέλουμε από εσάς να μας εξηγήσετε καταρχήν, για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το έχουν ακούσει, τι ακριβώς συνέβη, κύριε Τσιλικάκη.
1: Ωραία, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Προχθές το απόγευμα, κατόπιν ετήματος των ιατρών του Κέντρου Υγείας Πρίνου προς το ΕΚΑΒ, δόθηκε εντολή από το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ να διακομιστεί ασθενείς προς το νοσοκομείο Καβάλας, γιατί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί εκεί για να αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα. Δεν μπορούσαν να παράσχουν κάτι περισσότερο στο κέντρο υγείας. Οπότε, όπως συνήθως γίνεται, διακομίζεται στο μεγαλύτερο υγειονομικό σταθμό που είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.
0: Ογκολογικός ήταν αυτός ο ασθενής.
1: Ναι, ήταν ογκολογικός.
0: Ωραία, συνεχίστε.

0: Ναι.
1: Ωραία, από εκεί και πέρα, όταν έφτασαν οι συνάδελφοι, οι οποίοι σημειωτέων είναι συνάδελφοι οι οποίοι προέρχονται από την Κοζάνη και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιχειρούν στην Θάσο με μια πρόσκληση ενδιαφέροντος με θελοντική μετακίνηση που γίνεται κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αντιμετώπισαν ένα πρωτοφανέστατο γεγονός, κάτι το οποίο εμείς που δουλεύουμε στην Καβάλα και κάθε φορά κάνουμε εμείς τέτοιου είδους διακομιδές, δεν το αντιμετωπίσαμε. Ήταν αυτοί οι τυχεροί, τους σταμάτησαν στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, στο λιμάνι του Λιμένα και τους ζήτησαν να πληρώσουν ουσιαστικά το εισιτήριό τους για να ανεβούν πάνω στο φέριποτ και το εισιτήριο όσο αφορά το ασθενοφόρο. Οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο, τους εξήγησαν ότι πρόκειται για δημόσιο όχημα. Υπήρξε μια έτσι λίγο μικρή ένταση εκεί πέρα, διότι κινδύνευε το ασθενοφόρο να μην ανέβει στο φέριποτ και να διακομίσει τον ασθενή. Τελικά και επειδή έπρεπε το φέριποτ να φύγει στο προγραμματισμένο δρομολόγιο του, αναχώρησε αφού επιβιβάστηκε το ασθενοφόρο μαζί με τον ασθενή και τους διασώστες και μετά όταν βρέθηκαν εν πλώ, σε συνέχεια το πλήρωμα και ο καπετάνιος εκ νέου απέτησαν από τους διασώστες να πληρώσουν το εισιτήριο το οποίο τους υποτίθεται τους αναλογούσε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τελικά δεν έγινε, δεν πλήρωσαν οι συνάδελφοι τίποτα, γιατί τους είπαν ότι πρόκειται για όχημα έκτακτης ανάγκης, ότι είναι του ΕΚΑΒ, είναι δημόσιο όχημα, αυτοί επιμένανε. Όμως αυτό που έγινε τελικά ήταν να κοπεί το εισιτήριο και για τους δύο, και απέτησαν το πλήρωμα του σκάφους και ο καπετάνιος έτσι σε έναν έντονο, να το πούμε έτσι, τόνο και λίγο έτσι αγενή, να το δώσουν αυτό το εισιτήριο οι συνάδελφοι στην Καβάλα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε να πληρωθούν.
0: Ένα τιμολόγιο δηλαδή τρόπο την άπο πρέπει να πάει στην υπηρεσία και αυτό να πληρωθεί αρμοδίως από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα, επειδή υπάρχει από τη μία η συγγνώμη, ανακοίνωση συγγνώμη της εταιρείας, υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του καπετάνιου του πλοίου που λέει ότι εμείς δεν καταλάβαμε. Να ρωτήσω, αυτό το όχημα, το ασθενοφόρο, είναι του ΕΚΑΒ, ήταν δηλαδή του κανονικά ή και κάποιο ήταν ιδιωτικής εταιρείας?
1: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι δημιουργώντας ένα τέτοιο είδους συμβάν. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω όμως και να αποδεχτώ, όχι τη συγγνώμη φυσικά και θα την αποδεχτούμε, έτσι, από τη στιγμή που το κατάλαβαν, αλλά δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό ως δικαιολογία. Και αυτό διότι και οι συνάδελφοι τους το είπαν πολλάκις ότι το ασθενοφόρο είναι όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του 166, και είναι κρατικό όχημα που έχει σχέση με την επίγουσα προνοσκομιακή φροντίδα, αλλά και είναι ξεκάθαρο, είναι φανερό δηλαδή, ότι το ασθενοφόρο είναι του ΕΚΑΒ, καθώς πάνω γράφει ΕΚΑΒ, 166, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, σύν το γεγονός ότι έχει το πορτοκαλί με κίτρινο χρώμα και φυσικά οι πινακίδες του είναι πορτοκαλί, κάτι που υποδηλώνουν
0: κρατικό όχημα, μάλιστα.
1: Όχημα, ακριβώς. Δηλαδή τώρα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση, αλλά εντάξει, ας το δεχτούμε, τέλος πάντων να πάμε λίγο παρακάτω και από τη στιγμή που τουλάχιστον η ενημέρωση και αυτό που έχω δει και εγώ χθες, έγινε ένα ερώτημα εκεί που βρισκόταν, δεν ξέρω αν πήγε να κάνει κάποια γένεια υπουργός χθες. Βρέθηκε σε κάποιο χώρο και του έγινε το συγκεκριμένο ερώτημα. Τι συμβαίνει, τι έχει γίνει.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, λέτε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, ο υπουργός υγείας.
0: Ναι.
1: Και απάντησε ότι είναι ένα, έτσι, καταδικάζει το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι ένα παράδεκτο περιστατικό να γίνεται. Και ότι ήρθε σε επικοινωνία με τον υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ώστε να βρεθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση, να γίνει νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να μην ξαναυπάρξει ποτέ ένα τέτοιο φαινόμενο.
0: Άρα από όλη αυτή τη φασαρία να βγει και κάτι καλό, κάτι χρήσιμο δηλαδή.
1: Ναι, συνήθως όταν, να το πούμε έτσι, δημοσιοποιείται κάτι και είναι τόσο, πώς να το πούμε, κραυγαλαία δίκαιο, έτσι. Βέβαια υπάρχουν και άλλα κραυγαλαία δίκαια τα οποία δυστυχώς δεν βρίσκουν τέλος πάντων... δεν έχουν σωστή αντιμετώπιση, αλλά στο συγκεκριμένο είχαμε έτσι τα αυτιά του υπουργού, ο οποίος το άκουσε και έχει ήδη αναλάβει κάποιο είδους, να το πούμε έτσι, πρωτοβουλία. Έχει μιλήσει ήδη, τουλάχιστον αυτό απάντησε σε δήλωσή του.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ωραίο. Σωστό. Μάλιστα.
1: Εμείς από χθες το πρωί, σαν Ένωση Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας, Είχαμε κάνει μάλλον ένα έγγραφο

0: το οποίο απευθυνθήκαμε απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Δεν πήγαμε στη διαδικασία να προβούμε σε οποιαδήποτε καταγγελία, γιατί αυτό θα ήταν μια καταγγελία, μετά θα έπρεπε να ενημερωθεί ο Υπουργός. Mm-hmm. Εμείς πήγαμε κατευθείαν επειδή θεωρήσαμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο τοπικό, απλώς έτυχε να συμβεί εδώ, γιατί η Ελλάδα είναι γεμάτη με νησιά
1: που
0: θα πρέπει να διακομίζονται. Θεωρήσαμε λοιπόν το πιο γρήγορο και το πιο σύντομο για να βρεθεί λύση σε αυτό, να στείλουμε απευθείας στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ έγγραφο που να το ζητάμε να μεριμνήσει να ξεκινήσει τις διαδικασίες και στον Υπουργό Υγείας. Εμείς προχωρήσαμε από την άλλη, σαν Ένωση Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπάνω. Και με αφορμή αυτό που συνέβη, ζητήσαμε από τον Υπουργό να βρει τρόπο, φόρμουλα, ούτως ώστε να μπουν σε όλα τα ασθενοφόρα οχήματα,
1: ναι,
0: και ενδεχομένως μετά να μπουν και στα υπόλοιπα οχήματα έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικά οχήματα και της αστυνομίας, να μπουν ηλεκτρονικοί πομποδέκτες ή pass, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο σύντομη, σχεδόν άμεση, να το πούμε έτσι, η διέλευση των ασθενοφόρων οχημάτων
1: από τα διόδια.
0: Ακριβώς. Γιατί εσείς τουλάχιστον που είσαστε και από την περιοχή της Καβάλας ως δημοσιογράφος, γιατί σήμερα και χθες και προχθές έχω μιλήσει με.
1: Το αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνομαι. Ναι,
0: με δημοσιογράφους, αλλά κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν την περιοχή. Αν και υπάρχουν σε διαμαγείες, μίλησα με πάρα πολλούς οι οποίοι είναι από τη γύρω περιοχή και καβαλιώτες μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Η ουσία είναι λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Πρέπει σε όλα τα οχήματα να μπουν υποποδέκτες, και αυτό διότι, όπως σας έλεγα πριν, εσείς που είστε επί Καβάλα και είχαμε πριν λίγες μέρες πάλι ένα φαινόμενο, τα πλαϊνά διόδια εκεί, όχι τα μετοπικά, τα πλαϊνά διόδια του Αγίου Ανδρέα,
1: ναι,
0: και πάλι υπήρξε ουρά με αυτοκίνητα, διαμαρτυρίες οδηγών κτλ. Εμείς επειδή δεν φέρουμε τα ασθενοφόρα αυτού του είδους υποποδέκτες και στο παρελθόν, αλλά και τώρα, αντιμετωπίζουμε την ουρά που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ναι, των αυτοκινήτων.
1: Για να πληρώσει από εκεί που είναι με τα χρήματα και όχι ηλεκτρονικά να φύγει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε τους υποποδέκτες για να μας ανοίξουν, και ούτε μπορεί να ανοίξει κάποιος την ηλεκτρονική διέλευση από μόνος του. Άρα λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι, υποχρεωμένοι να περιμένουμε στην ουρά όπως περιμένουν όλοι οι υπόλοιποι. Όλο αυτό έχει
1: κόστος ο χρόνο, βεβαίως.
0: Φυσικά για μας ο χρόνος μπορεί να μην είναι χρήμα, αλλά είναι ισοτική σημασία για την πορεία μετέπειτα του ασθενή όταν το παραλάβουμε, αλλά και φυσικά και πριν να το παραλάβουμε, όταν τρέχουμε για να προλάβουμε να πάμε να τον.
1: Ναι, και,
0: να
1: από τη, ναι, τις, και πριν και μετά. Όντως, έχετε δίκιο. Ελπίζω τώρα με όλο αυτό να γίνει, να προχωρήσουμε και σε αυτή τη λύση.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση και αυτό, μια πρωτοβουλία από τη στιγμή που ούτως ή άλλως είναι δωρεάν η διαλευση, είναι ένα μηδενικό κόστος. Και μάλιστα όσον αφορά τους υποποδέκτες, θα μπορούσε να είναι κάποιος, γίνονται τόσες δωρεές. Τώρα το να βάλουμε, ξέρω εγώ, 1.000, 2.000, αν υπάρχουν τόσα ασθενοφόρα που δεν νομίζω να υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα ότι να βάλουν, ξέρω εγώ, 1.000 υποποδέκτες σε όλη την Ελλάδα σαν δωρεά, νομίζω το κόστος, μιλάω για τα μηχανήματα
1: ναι,
0: μόνο,
1: ναι, καταλαβαίνω.
0: Και όχι για το υπόλοιπο το κόστος, νομίζω ότι θα ήταν ένα μηδαμινό ποσό, το οποίο όμως θα ήταν θετική σημασία και θα μας έλυνε τα χέρια στο να έχουμε γρηγορότερη πρόσβαση σε ένα επίγον περιστατικό.
1: Και από την άλλη θα είναι και λιγότερη ο φόρτος εργασίας των εργαζομένων εκεί. Δηλαδή για να ανοίξουν να δουν ποιο τι είναι αυτό που έρχεται, να ανοίξουν την μπάρα να περάσει έστω και χωρίς χρήματα. Δεν θα το δει καθόλου, θα περάσει από το ΙΠΑΣ και τελειώσαμε. Θα είναι καλό και για αυτούς.
0: Ακριβώς, για όλους θα είναι, γιατί και αυτοί πολλές φορές έρχονται, να το πούμε έτσι, αγχώνονται, διότι όταν εμείς φτάνουμε ή πλησιάζουμε και χρησιμοποιούμε τους φάρους και τις σιρήνες, δημιουργείται ένα επιπρόσθετο άγχος. Δηλαδή και αυτοί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να περάσουν γρήγορα, αλλά κατά τα άλλα δεν μπορούν να περάσουν γρήγορα, γιατί και αυτοί πρέπει να κόψουν τα εισιτήρια των
1: προπολεμμένων. Ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε είναι και για αυτούς πρώτος κρεμός και πίσω ρέμα. Αν λοιπόν λυθεί αυτό το ζήτημα και τοποθετηθούν όλοι αυτοί οι πομποδέκτες ηλεκτρονικοί ή pass, σας είπα, όχι μόνο στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά εγώ ως εκπρόσωπος που έχω να κάνω με εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, λέω για το ΕΚΑΒ ότι πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα στα ασθενοφόρα οχήματα για να λύσουμε άπαξ διαπατός και αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Και να τελειώσουμε πραγματικά. Τώρα, κλείνοντας όμως, κύριε Τσιλικάκη, θέλω να το αναφέρουμε. Γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Εδώ έγινε και μια δήλωση και από τον Δήμαρχο της Θάσου. Δεν μπορεί, λέει, ένα περιστατικό ατυχές, όπως τα χαρακτήρισε, να αμαυρώνει μια περιοχή. Ήταν μια αρνητική δημοσιότητα για τη Θάσο που δεν το χρειαζόταν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Θάσοι είχαν και έχουν αυτή την νοοτροπία. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, εγώ θα μείνω στο γεγονός, σας το είπα και την πρώτη στιγμή, ότι θα δεχτούμε τη συγγνώμη της εταιρείας.

0: γιατί ουσιαστικά λειτουργούν τέσσερις εταιρείες και συνέβη μόνο σε μία.
1: Ναι.
0: Θα δεχτούμε λοιπόν τη συγγνώμη της εταιρείας και λέω να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ό,τι έχει σχέση με την ανθρώπινη υγεία κυρίως, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και η περιουσία. Πολλές φορές είναι μια λυσίδα. Δηλαδή, όταν ο άλλος βλέπει την περιουσία του, για παράδειγμα, να καίγεται, μπορεί να πάθει κινδυνό ανακοπή. Δηλαδή, είναι και αυτό έτσι ένα κομμάτι, ας πούμε, που έχει σχέση όχι άμεση, αλλά έμεση με την υγεία του. Του δημιουργεί ένα ψυχολογικό φόρτο και οτιδήποτε μπορεί να χτυπάει περισσότερο, να του δημιουργήσει μια ταχυκαρδία και ούτω καθεξής.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον σε τέτοια ζητήματα όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι αυτό που συνέβη στη Θάσο. Ακόμα, εγώ θα σας πάω πολύ πιο απλά. Πολλές φορές στην περιοχή της Καβάλας, στους δρόμους της Καβάλας, οι οδηγοί αφήνουν οπουδήποτε τα αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση στα ασθενοφόρα. Είναι και αυτό λοιπόν ένα κομμάτι που δεν έχει να κάνει με την κρατική, να το πούμε έτσι, μέρημνα ή υπηρεσία, δηλαδή με το κράτος, αλλά έχει να κάνει με την παιδεία του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
1: Ακριβώς, έτσι το θέσατε. Πολύ σωστά. Είναι παιδεία και βεβαίως και πολιτισμός. Αν είμαι πολιτισμένος, όντως πολιτισμένος, θα κοιτάξω να δω μήπως ενοχλώ το σύνολο, το κοινωνικό σύνολο.
0: Έτσι, άρα λοιπόν αυτός ο οποίος σήμερα μπορεί, βλέποντας μια τέτοια είδηση, να μπει στη διαδικασία να γράψει ένα σχόλιο, οποιοδήποτε σχόλιο, έτσι, που να κατακρίνει όλο αυτό που έγινε μέσω της ιδιωτικής εταιρείας, ο ίδιος λοιπόν θα πρέπει πρώτος αυτός να είναι που θα προσπαθήσει να μην δημιουργήσει και αυτός με τον τρόπο του οποιοδήποτε πρόβλημα σε οχήματα άμεσης ανάγκης, είτε γιατί άφησε το αυτοκίνητο όπου να είναι, είτε γιατί μπλοκάρει το δρόμο, είτε γιατί δεν πάει στα δεξιά όταν προσπαθούμε εμείς να περάσουμε με φάρους και σιρήνες, γιατί έχουμε κάποιο συγκεκριμένο λόγο που το κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί πρώτοι να πράττουν για τον εαυτό τους και μετά φυσικά μπορούν να κάνουν
1: σωστά
0: ένα οποιοδήποτε σχόλιο, το οποίο εντάξει και το σχόλιο είναι μέσα στα πλαίσια της ζωής μας.
1: Άρα εδώ ισχύει το πατερικό, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο στην συνεισία.
0: Νομίζω ότι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε εμείς διάφορα, αλλά να είμαστε εμείς οι πρώτοι που δεν τα εφαρμόζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ας τα εφαρμόσουμε πρώτοι, ας βοηθήσουμε να καλυτερεύσει λίγο όλο το σύστημα.
1: Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και από εκεί και πέρα ας κάνουμε την κριτική μας.
0: Ακριβώς. Και μετά μπορούμε να κατακρίνουμε και το κράτος.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι γιατί δεν βρέθηκε νόμος ή να κατακρίνουμε μια ιδιωτική εταιρεία. Και να πούμε και για την ιδιωτική εταιρεία ότι δεν έκανε σωστά. Όλα αυτά είναι θεμητά. Το αθέμητο είναι να λέμε και να μην πράττουμε μετά. Να λέμε για τους άλλους και εμείς να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόσουμε αυτά που λέγαμε ότι λάθος είναι αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει, αλλά να το κάνουμε εμείς σαν πολίτες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσιλικάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο Κώστας Τσιλικάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ, εκπρόσωπος εδώ της Καβάλας, του ΕΚΑΒ της Καβάλας. Για αυτό το περιστατικό το βάλαμε στη σωστή του διάσταση, έτσι, και καταλήξαμε σε αυτό που τα σχόλια, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά σχόλια και γράφτηκαν. Και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά όταν θα το κάνουμε αυτό, βεβαίως πρέπει να κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας. Αν εμείς έχουμε, όχι βεβαίως ζητήσει εισιτήριο, γιατί δεν μπορούμε. Αν εμείς όμως με τη συμπεριφορά μας έχουμε παρακολλήσει την κοινωνία, έχουμε δυσκολέψει τον οδηγό του ΕΚΑΒ ή του πυροσβεστικού για να πάει σε ένα σημείο που πρέπει να πάει, έτσι απλά και επειδή βρήκαμε ένα χώρο να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, να έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση και να το κλείσουμε για να μην το ξαναδούμε όχι μόνο στη Θάσο και στην Κεραμωτή, πουθενά στην Ελλάδα. Και παράλληλα και το άλλο που πρότεινε ο κύριος Τσιλικάκης, πολύ πολύ σωστά, ότι θα πρέπει. Δεν είναι κόστος για τις εταιρείες της διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων. Τίποτα δεν είναι. Πραγματικά τίποτα. Να δώσουν τα ΙΠΑΣ που εμείς τα έχουμε και πληρώνουμε κάθε φορά που κάνουμε διέλευση και μετά γεμίζουμε το λογαριασμό για να τα έχουμε στην πορεία. Να έχουν ένα απεριόριστο ΙΠΑΣ αυτά τα οχήματα, τα κρατικά οχήματα, πυροσβεστικά και ασθενοφόρα, προκειμένου να μην χρειάζεται να μείνουν στην ουρά για να περάσουν, έτσι ώστε να πάνε στο περιστατικό ή και να γυρίσουν από το περιστατικό στο νοσοκομείο. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
2: Πόσο θα γυρίζει η γη,
3: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
3: Σάββατο 27.

0: Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε στην ουσία. Σήμερα είπαμε, μιλήσαμε και για την πολιτική, κάναμε μια αναφορά στην πολιτική, κάναμε μια αναφορά σε αυτό το θέμα που είμαι σίγουρος και εσείς αν θα παρακολουθήσετε η Δελτία Ειδήσεων και το πρωί σίγουρα και χθες, είναι ένα από τα σημεία που πολλές ενημερωτικές εκπομπές ασχολήθηκαν. Ο κύριος Τζιλικάκης είχε την τιμητική του και από μέσα ενημέρωσης των Αθηνών και τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιόφωνα και βεβαίως μέσα ενημέρωσης της περιφέρειάς μας εδώ, της περιοχής μας. Και από αυτό να βγει κάτι καλό, μόνο αυτό λέμε. Σήμερα να πούμε ότι όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τα καλά παιχνίδια για το Μουντιάλ είναι το βράδυ, είναι δηλαδή μία η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι είναι Σκωτία-Βραζιλία. Μία η ώρα, όπως και μία η ώρα είναι το παιχνίδι του Μαρόκο με την Αιτή, αν θυμάμαι καλά, για το Μαρόκο στην ουσία θέλουμε να δούμε, αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ένα Μουντιάλ με πολλά γκολ, ωραίο θέαμα και βεβαίως ιστορικές στιγμές. Και αναφορικά με το παιχνίδι Σκωτία-Βραζιλία, έχω να πω ότι, ξέρετε, μας πιάνει και μελαγχολία, γιατί κάλλιστα στη θέση της Σκωτίας θα μπορούσε να ήταν η ελληνική εθνική ομάδα. Ναι. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού στον κόσμο και του ποδοσφαίρου εννοείται, η Ελλάδα λείπει και κάνουμε αυτές τις σκέψεις, έτσι, μιλάμε γι' αυτό, για το αν και εφόσον αυτές τις ευκαιρίες που είχε

0: Ελλάδα, τις αξιοποιούσε, κέρδιζε κάποια παιχνίδια που τελικά έχασε και με την ατυχία και είχαμε αυτό το κακό αποτέλεσμα στα προκριματικά. Η Ελλάδα πιστεύω ότι είχε θέση σε αυτό το Μουντιάλ, βεβαίως δεν θα ήταν πρωταγωνίστρια, θα έκανε όμως αίσθηση γιατί αυτή η εθνική ομάδα έχει παρόν και πολύ περισσότερο έχει και μέλλον. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη.

0: Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960. Επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88.

0: 4 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα της ρευματοκλοπής που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. 100 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον ΔΔΕ και επώνυμες επιχειρήσεις στο κόλπο με το τσαμπάρευμα.
1: Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις.
2: Οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει.
0: Θα ακούσουμε και τι απαντά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για αυτή την υπόθεση, για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate, τι αναφέρει το ένταλμα των βελγικών διοκτικών αρχών.
3: Αν έστω και ένα αδίκημα, λένε, έχει τελεστεί εδώ στην Ελλάδα, τότε επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι αυτό το αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί εδώ? Η νομιμοποίηση.
4: 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
5: μίζα
4: που δηλώνεται και φορολογείται? Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξανά άρχισαν το βιολί τους οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Πληθαίνουν οι παραβιάσεις με οπλισμένα μάλιστα τουρκικά F-16 που αποσκοπούν αυτές οι κινήσεις της Άγκυρας.
6: Το λέγε κάθε μέρα ή αυτό που κάνει δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάξτε να δείτε, και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει μόνο ένα θέμα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Άρα ελάτε να συζητήσουμε πολιτικά και όχι νομικά.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να της επιτεθεί, συνεχώς παραβιάζει, συνεχώς διεκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.
0: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Μελίνα Σαμαρίνα.

0: Παραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και... Έτσι δεν κάνουμε σφαιρασιέ. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς σας βρήκα. Θα ήταν αρκετά καλή εικόνα, Σπύρο μου, του λεκανοπεδίου, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο ανεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε?
0: Είναι αρκετό καλό.
1: Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητή χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων. Προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική όπως καταλαβαίνετε είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω τεσσάρων συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλής Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού. Στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πλατεία Ρολογιού και η 34ου Συντάγματος Πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι να την προτιμήσετε και η Δημητρίου Γούναλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, αρκετά τα σημεία και εδώ και φυσώς πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ιδεοσιογραφίας, γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία θα έλεγα που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου για το λόγο του Αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ και από
0: τη Θεσσαλονίκη. Και είναι και δυσάρεστες συνήθως.
2: Είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού, στην δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών, εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστή στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Γιατί προέβη σε αυτή
0: την εξήγηση να δώσει η Δημήτρη, τι εξήγηση τώρα,
2: νομίζω είναι περιττές η εξήγηση. Παρ' όλα αυτά για το τυπικό, το δικαστικό.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά. Με αυξήσεις.
3: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν, συγγνώμη, 295 εκατομμύρια πέρυσι. Και έχουν φτάσει πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Mm-hmm. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7.

0: 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55%, έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
1: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8%.
0: Ναι,
1: περίπου.
0: Ας πούμε.
1: Το 8%, ναι.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα, όπως τα προτείνει η Αρχιλέη. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9 και ιδίως άνω του 10%.
1: Θεωρεί λέει δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγείται
0: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου, τόσο. Αν έχεις ασφάλεια, παραπάνω.
1: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις, επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, πληρώνει 6.000 ευρώ για μία επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Τα νοσοκομεία δίνουν, για να τα έχουμε σωροβεία, τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο, ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει, λένε τα νοσοκομεία.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
0: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
1: υγείας. Οπότε δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να το εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το
0: και μάλλον
1: 9%.
0: Διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
1: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνετε κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει η απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφους λοιπόν 72 έναντι 10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε εστραφεί κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην

0: το μέγεθο ερυπάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν ακούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο του κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Νομίζω τώρα έχει το δικαίωμα και σχεδόν είναι, υπάρχει βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι αυτό θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
0: Ναι, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα που του είχε υποβάλει ότι λόγω φόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη 3 εισαγγελείς.
1: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συνταγματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι πενταετία. Σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και ένα προδικαστικό ερώτημα. Η μειοψηφία, επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
1: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες είναι.
0: Ναι, είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέρυψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε η κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και μα αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρώμα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρώμα και που τραβάνε με καλώδια, κλέβουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
1: Και
2: εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση η Ρώμα, αλλά.
1: Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
2: Όχι, θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ, γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων, μάλλον των εποφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος, δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. είναι 104 συνολικά πελάτες εντός εισαγωγικών σε 14 νομούς. Άρα δεν είναι ότι κάπου κάποιοι παρενέβησαν σε μια κολόνα υψηλής ή μεσαίας τάσης
1: και τράβηξαν
2: ρεύμα. Όχι, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο. Υπάρχουν τρία αρχηγικά μέλη, τα οποία προφανώς με κάποιους συνεργούς παρενέβαιναν τόσο στους αναλογικούς μετρητές όσο και στους ψηφιακούς μετρητές. Στους αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, με τα χέρια. Είναι, ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, κάποια ποινία, σπάγανε, παραβίαζαν κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
1: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
2: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από εταιρεία στην Αυστραλία, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα λογισμικά με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και
1: έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
2: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν, εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
1: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση μια, επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το... Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι, εξ αρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά κάποιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος...
2: Θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρισμός στο δικαστήριο αυτό.
1: Αυτό τώρα διατυπώνω μάλλον, το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
2: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός, παρόλα αυτά όμως, επειδή...
1: Εγώ δεν ήξερα, παιδιά, για την επιχείρησή μου, ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει...
2: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ταχυφαγεία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
1: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόταν αυτή η αρχηγή του
2: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι... δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά που περιέγραψες. Mm-hmm. Και υψηλή εξειδίκευση.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Θα στο χρωστάω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα, πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζιλιάς είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονικής. Μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
3: Η ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
4: Τι θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή? Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 με 10 κάθεξη, συν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
5: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
4: λέτε. Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που είναι θανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς

0: δεν κλέβουμε ρεύμα είναι μεγάλες, γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας. Προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες τους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα

0: 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
1: Άρα συγγνώμη Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
0: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα, υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία, οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτασης των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς κάψονες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
1: Και το πολιτικό θερμόμετρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει τυπήσει κόκκινο. Αλλά
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να επικαλεστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
0: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό. Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο για να μπει λίγος φρέσκος αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι μπορούμε, πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη.
1: Ναι, έλατε.
0: Και όχι να την αποθούν. Έλατε. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ο Γιάννης Χαμινοτάκης από το Λονδίνο μας περιέγραψε μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, η θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: της, στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
12: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως στον Σταύρο Ιωαννίδη θα πάμε. Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις Άγκυρας σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών. Είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί θα μεταβεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κράτων μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι λίγο αρνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως, χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά το.

0: μετά τους σεισμούς του 2023 είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
0: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά. Έχουμε δηλώσει σε πολύ υψηλού τόνου από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
1: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει την τακτική των αξιώσεων της, δηλαδή
0: ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος ατράκτου.
1: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
0: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί. Και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κακά τα ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά κιόλας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας Σπύρο, κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
1: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το κάζους μπέλι. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και για την τακτική των Τούρκων, τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ, και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ναι, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
2: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
1: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Αντζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
1: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από την Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθομιλουμένη
4: σκιώδους.
1: Δηλαδή έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό είχαμε. Και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?

0: Πάμε από τη σχεδόν κυβέρνηση, ναι. Όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας για τις προθέσεις του, θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία κάποια λίγα προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου ή ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της Χιόδους κυβέρνηση, με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμι, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της δηγλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και τι του λέει. Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια. Τον κατηγορούν τόσο καιρό ότι δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
1: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με αιχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο ΜΕΚΑ, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
2: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
3: Τίθεται θέμα Προέδρου.
2: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
1: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
0: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες, ναι, για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκουτσάκης μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
4: Κυρία Καριστιανού, δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα του να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όνει και καλά ένα αίτημα όπως φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι στενοχωριούνται που η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρώνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
1: Αυτό δεν είναι σαν τα μούτρα του Καριστιανού και ότι δεν είναι σαν τους βαρώνους πολιτικής, τώρα έρχεται και λέει φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
0: Ναι, φεύγω, και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Σπύρο, νομίζω, είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
1: Να υποστηρίζω τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα οτιδήποτε.
0: Ναι, ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει, και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται, δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι γι' αυτό.
1: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει, λέει κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω για διαφάνειες και
0: ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις.

0: Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
1: Αβραμόπουλος.
0: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί, εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες έμειναν σίγουρα, και σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε στο σιρτάρι του.
1: Ναι, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μάλλον, γιατί προέκυψε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι εμείς δεν βάζουμε σε σιρτάρια, αλλά λειτουργούμε με βάση τους κανόνες. Γιατί είπε, συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείτε, Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα.
2: Αστυνομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρι.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
1: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει εμείς λειτουργούμε βάσει του θεσμού, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
2: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπο, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Σωστά. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
3: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά.

0: Μπήκα, εντός εκτός ή επίτα αυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο. Δεν πήρε διαστάσεις, μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία πια είναι από εδώ και πέρα.
1: Για τα καθάριστα που
2: ξεκινάς. Για τα καθάριστα.
1: Για τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό.
2: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα, στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι. Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπεδά τους ή τους εντοπίζουν.
1: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και ορισμένα καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
2: Είτε, γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικοπεδά είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικοπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα ακαθάριστα έχει κλείσει.
1: Αλλά αν το πριν φύγει πέρσι από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Το λέω γιατί είναι εδώ η πέρσα, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα. Ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί του, έτσι δεν είναι.
2: Επίσης υπάρχουν πολλά.
1: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος θα κάνει. Βρίσκει ένα οικόπεδο. Δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιο το έχει δηλώσει.
2: Και είναι πάρα πολλά.
1: Ωραία, και τι κάνει αυτή την περίπτωση.
2: Και ανέβει στου ουρανού ο ιδιοκτήτης. Και δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Το χειρότερο, ρε άνθρωποι, εκεί στην
2: Σύμμαρτ. Λέω μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Ναι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το πεντακοσάρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το πεντακοσάρικο συν ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες, μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
2: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για την εισαγγελέα.
1: Το καταστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά
2: δεν το
1: έχω δηλώσει στην πλατφόρμα.
2: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
1: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
2: Θα πάει 500 συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία.

0: κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. 2 εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φορείς καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
1: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλερο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στο 16.
1: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
2: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα 2 γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
1: Ασύλληπτα πράγματα και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναφυσβήτητα.
2: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κονγκό 1-0, Παναμά Κροατία 0-1. Και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ, και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισόπαλοι, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτό είναι οδηγία για
2: παίκτες. Μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0, αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί, περνούσαν οι δυο τους και έμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
1: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες στη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες την ώρα?
2: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία, Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία, Καναδάς.
1: Έλα, σε ευχαριστώ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα.

0: Προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες. Αναμονές.
8: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
9: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α88,6.
1: Α88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο
0: καλύτερα της εβδομάδας στον Α88,6. Νούμερο 3.
2: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε.
0: Νούμερο 2.
3: I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1.
4: Let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α88,6.
1: Α88,6.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
9: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
10: Είστε έτοιμοι!
11: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Πόσο θα γυρίζει η γη,
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
3: Για σένα πλάτη.
2: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα.

0: σας στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον

0: Διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Αλφα. The long game.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη.

0: είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: όλο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026.

0: Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις, street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια,
1: προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.

0: δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Hold up, I wanna take it slow. Keep trying to get my life.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στην Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-332677.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles and More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
10: Δαγκώνει.
11: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
10: Καλή δαγκώνει.
11: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
10: Και τι κάνει.
11: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
10: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
11: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
10: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
11: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
10: Και πού είναι αυτό.
12: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
11: Black Dog.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: za. Rapom, papom, dej.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: Αυγούστου. Εθισμός.
1: Η πόλη έχει μοναξιές. Την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
10: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με

0: 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

0: με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Academy.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας

0: Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Όταν το οδηγείς σήμερα, γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απανώ στη 30 φίλια.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο

0: 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φεστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φεστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο κοσμόπολισfestival.gr.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvless and More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.